Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Καλημέρα, καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, 3FM 97,8, η ώρα είναι 6 και 5. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, πολύ πρωινή και πολύ κεφάτη σήμερα εδώ απέναντι μας στο Real FM, στην κονσόλα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Καλείτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας στο tipopakirialfm.gr για τα email σας. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα ξημερώσει στην Αττική μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Για το καλό σας και για το καλό του νευρικού σας συστήματος, γιατί δεν φτάνει η κίνηση που τραβάμε καθημερινά. Έχουμε σήμερα και στο κέντρο της Αθήνας τον κύριο Ρούμπιο, με αποτέλεσμα να γίνεται ο πανικός, όχι αυτή τη στιγμή, θα γίνει όμως ο πανικός, γιατί θα κλείνουν αναδιαστήματα πολύ κεντρικοί οδικοί άξονες του κέντρου. Αυτή την ώρα δηλαδή το πρασινάκι που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα υπάρχει λίγο αργότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες τώρα για να σας πω ότι, παιδί μου, από τις 10 μέχρι τις 12 δεν μην πάτε στο κέντρο. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες ακριβώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, Real FM, όλη την ημέρα θα σας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις κατά τόπους και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα λειτουργεί, ας πούμε, το μετρό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, όπως έκλεισε και χθες, το μετρό Πανεπιστήμιο για λίγο. Μπορεί να κλείσει ο σταθμός Συντάγματος. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι θα σταματήσουν, απλά μπορεί να κλείσει ένα σταθμός για λίγη ώρα, αν αυτό απαιτηθεί από την ελληνική αστυνομία.

0: είπες για Ρούμπιο, είπες για την κυκλοφορία.
1: Είπαμε για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα είστε συντονισμένοι εσείς στο Real FM και θα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού δεν πρέπει να πλησιάσετε. Σίγουρα αποφύγετε το αυτοκίνητο αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
0: Χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, έπεσα πάνω σε πορεία διαμαρτυρία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κοίτανε. Να δεις πώς ήταν. Κάποιοι είχαν περάσει, είχαν εγκλωβιστεί ανάμεσα στους διαδηλωτές και στα ΜΑΤ. Μην το κάνετε σήμερα αυτό. Μην μπείτε στη διαδικασία, αποφύγετε το κέντρο. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν εννοούμε τα λεωφορεία, γιατί και για αυτά θα έχουν αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Όχι,
1: επειδή
0: όχι.
1: Και τα λεωφορεία είναι μέσα στις ρυθμίσεις. Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα προτιμήσετε. Δηλαδή το μετρό, τον ηλεκτρικό, άντε και το τραμ.
0: Έλα, καλημέρα. Real FM 7,8, 9 λεπτά μετά τις 6. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι, γιατί το συνηθίζουμε να το λέμε αυτό, έτσι να έχετε εσείς μια εικόνα από το που βρισκόμαστε, 13 είναι οι βαθμοί, και βλέπω ότι θα πάει μέχρι, κυρία Κασιανή Βραχά, 24, όπως και χθες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν χθες.
0: 25, λάθος, 25.
1: Καλύτερα ακόμα. Ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, μιας και ξεκίνησες από το Ρούμπιο. Α, είπαμε ποιοι είμαστε, έτσι. Στούντιο papakirialfm.gr, το είπαμε αυτό.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είπαμε για Ειρήνη Κούρτη στο 2.200.
1: Ειρήνη Κούρτη, μία και μοναδική.
0: Και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακόμα καλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το υπόλοιπο του Ρούμπιο. Τι είναι ο Ρούμπιο? Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο παρελθόν ως γερουσιαστής μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν τηρήσει μια στάση, θα έλεγα, σκληρή απέναντι στην Τουρκία. Βέβαια, άλλο πράγμα να είσαι γερουσιαστής, άλλο να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Είσαι υποχρεωμένος να τηρείς έναν πιο ήπιο λόγο. Είναι λογικό
1: να κρατήσεις ισορροπίες.
0: Ακριβώς, να κρατήσεις ισορροπίες, διότι εκπροσωπείς τις ΗΠΑ επισήμως σε επίπεδο κυβερνητικό. Όμως, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει άλλη μια ιδιότητα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
0: Και σύμβουλος ασφαλείας. Βεβαίως, εδώ να σημειώσω ότι διάβασα χθες πως το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρία, από τις 20 και μετά, άλλος ένας υποψήφιος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Αθήνα. Αναφέρομαι στον αντιπρόεδρο Βάνς. Και αυτός θα είναι εδώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο, γιατί σίγουρα θα ερωτηθεί, αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο για τα ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, τις προκλήσεις των Τούρκων. Λίγες ώρες πριν την άφεξη του Ρούμπιο διάβαζε για 16 παραβιάσεις, 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα, σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Το πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει, με ποιο τρόπο θα αντιδράσει είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι, για τους Αμερικανούς επίσης αναλυτές, πως ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται εδώ χωρίς να συνδυάζει επισήμως μία επίσκεψη μετά την Αθήνα με την Άγκυρα. Θα μου πεις γιατί. Γιατί το κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι, ειδικά υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί, με εξαίρεση τον Πομπέο από την πρώτη θητεία του Τραμπ, που επίσης είχε έρθει μόνο στην Αθήνα και δεν είχε πάει στην Τουρκία. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, ο Τραμπ βρέθηκε στην Τουρκία πριν από μερικούς μήνες, γιατί είχε εκεί πέρα το ΝΑΤΟ.
1: Τη σύνοδο του.
0: Και έκανε και μια συνάντηση με τον Ερντογάν στα περιθώρια της Συνόδου. Όμως, το ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα είναι ένα θέμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους συνομιλητές του Ισραήλ, από την πλευρά των ΗΠΑ, και είναι και κοντά σε επίπεδο θέσεων με το Ισραήλ, και μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όχι μόνο εμείς, τα παρακολουθεί και η Άγκυρα, από ό,τι φαίνεται, με ιδιαίτερη νευρικότητα εξαιτίας των παραβιάσεων που λέγαμε νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές περιγράφουν ότι τους χαλάσαμε το γλυκό της Τουρκίας με τον αγωγό, με τον κάθετο διάδρομο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν σκεφτεί και αυτοί είχαν ετοιμάσει τον Turkmed, που θα έφερνε ρωσικό φυσικό αέριο. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που η Τουρκία θα αντιπαρατεθεί σε ό,τι αφορά την...
0: Το παρακολουθεί η Τουρκία. Και το παρακολουθεί γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, στο σχεδιασμό ή στο μυαλό του Ερντογάν ενδεχομένως και των αρμόδιων υπουργών του υπήρχε η σκέψη να ανακατεύεται ρωσικό με αμερικανικό LNG. Αυτό είχε στο μυαλό του. Αλλά βεβαίως αυτό οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουν.
1: Κοίταξε, το ότι ο Ερντογάν θέλει να πατήσει δύο βάρκες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτές οι δύο βάρκες θα κάθονται εκεί και δεν θα φεύγουν κάθε φορά, έτσι.
0: Άρα πάρα πολύ ωραία. Σε ένα άλλο σημείο θέλω να σταθώ.
1: Ναι.
0: Και να... Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια. Σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου 2026. Και νομίζω ότι αξίζει μια μνήμα. Διότι θυμίζω ότι γιατί μια χαρά συζητάμε και πρέπει να συζητάμε για τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσα σε αστική περιοχή όπως είναι η Γάζα, για τις επιχειρήσεις στρατηγικές οι οποίες έγιναν με θύματα πολίτες από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, τι το προκάλεσε όλο αυτό? Το προκάλεσε μια τρομοκρατική ενέργεια ευρείας κλίμακας η 7η Οκτωβρίου 2023, με περίπου 6.000 οπλισμένους να χυμούν στα Ισραηλινά εδάφη και να κυνηγούν πολίτες επίσης, να σκοτώνουν οικογένειες που ήταν εγκλωβισμένες μέσα στα σπίτια τους και να μην ξεχωρίζουν παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες. Για αυτούς ήταν όλοι στόχοι, μαζί με τους στρατιώτες βεβαίως σε διάφορες βάσεις. Θυμίζω 1.200 νεκροί, 251 ήταν οι όμηροι. Καλό να το θυμόμαστε αυτό. 6.000 συνδράστες. Υπήρξε και μια δήλωση Ισραηλινών επισήμων χθες, νομίζω, με αφορμή την επέτειο αυτή. 4.000 από αυτούς έχουν εξεδετερωθεί, έχουν βρεθεί. Υπολείπονται 2.000. Το λέω διότι καλό είναι να θυμόμαστε αυτή την ημέρα, στην οποία στόχος ήταν βρέφη. Στόχος ήταν ηλικιωμένοι, στόχος ήταν γυναίκες με τις ανάλογες εικόνες οι οποίες ακολούθησαν. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά και η πολιτισμένη πλευρά, η δυτική πλευρά και η άλλη πλευρά θα αφήνουν από στρατηγικές επιχειρήσεις εκτός στόχευσης τους πολίτες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
1: Όταν μιλάμε για τρομοκράτες, Γιώργο, δεν έχουν, δεν διαλέγουν, δεν κάνουν διακρίσεις. Ό,τι βρουν μπροστά τους είναι το ίδιο.
0: Όχι, θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις.
1: Μιλάμε για τρομοκράτες, δεν μιλάμε για ένα κανονικό στρατό, οποιοδήποτε κράτος, μιλάμε για τρομοκράτες. Όχι ότι το Ισραήλ τα έχει κάνει καλύτερα, αλλά οι θηριωδίες της Χαμάς, που είδαμε την 7η Οκτωβρίου 2023, νομίζω ότι ήταν άνευ προηγουμένου, γιατί το είδαμε και όλο live στις τηλεοράσεις μας. Λίγη ευαισθησία και για αυτά τα θύματα, θα πω εγώ μόνο, ναι. Γιατί μερικοί φέρονται λες και αυτονών οι θάνατοι ήταν κάτι δίκαιο.
0: Δεν υπήρξαν.
1: Ότι έπρεπε να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, επίσης να θυμίσω ότι το Ισραήλ λίγο πριν να ξεκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες πάρα πολλά έχουν υποθεί, επαναλαμβάνω, ήταν επιχειρήσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ήταν επιχειρήσεις οι οποίες γίνανε μέσα στη Γάζα. Με αποτέλεσμα η Γάζα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που. Με την εικόνα που είχε πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ωστόσο, δύο σημαντικά πράγματα που δεν τα θυμίζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν έτσι. Το πρώτο είναι ότι για 20 μέρες το Ισραήλ μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, 20 μέρες πριν να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις δηλαδή. Το δεύτερο ήταν ότι ζήτησε την παράδοση όσων συμμετείχαν στην τρομοκρατική επιχείρηση. Ούτε το ένα έγινε από την πλευρά της Χαμάς, ούτε το άλλο. Μετά από 20 μέρες ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στρατιωτικές. Το βάζω και αυτό μέσα στη διάσταση, γιατί ωραία τη λένε την ιστορία κάποιοι, πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι όμως να την έχουμε στο μυαλό μας όπως πραγματικά συνέβη, όπως πραγματικά έγινε.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες δεν σταμάτησε να κάνει ομιλίες. Μίλησε σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο του Βήματος το μεσημέρι. Μίλησε για τα λεπτά του Παρθενώνα, μίλησε για τη στεγαστική κρίση, άφησε και εχμές εδώ για τη δικιά μας την αντιπολίτευση που χρησιμοποιούσε το Σάντσεθ ως...
0: Όχι, το χρησιμοποιεί. Άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί. το Σάντσεθ ως προς την στεγαστική πολιτική του.
1: Τι τον έκανε?
0: Το χρησιμοποιεί ως πρότυπο. Γιατί λέει δεν αντιγράφουμε το δόκιμο παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης. Τη στεγαστική κρίση.
1: Αυτή η κυβέρνηση που πέφτει τώρα, που πάει σε εκλογές.
0: Πάει σε εκλογές, ναι. Αυτή. Ναι. Αυτό το χρησιμοποιεί.
1: Ωραία, που το χρησιμοποιεί τέλος πάντων η αντιπολίτευση ως παράδειγμα για τη στεγαστική κρίση. Έκανε και κάποιες προτάσεις, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό, για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και κίνητρο να μπορούν να χτίσουν δύο επιπλέον ορόφους οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά αργότερα μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το γνωστό σε όλους μας ΕΒ. Και εκεί ανακοίνωσε που τα περιμέναμε, πώς τα περιμέναμε αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή, για τη στήριξη της βιομηχανίας που πλήττεται πολύ από την ενεργειακή κρίση, γιατί οι βιομηχανίες περισσότερες από αυτές είναι ενεργοβόρες. Ναι. 95 εκατομμυρίων ευρώ λοιπόν θα είναι η στήριξη της βιομηχανίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θετικό το ακούω, το περιμένανε οι άνθρωποι, ακούγονταν δηλαδή από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι ότι το περιμένανε γιατί τους ήρθε ουρανοκατέβατο. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το ρεύμα, για την ενέργεια στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Να λοιπόν, τώρα που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες, ενώ την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι θα πάει πού κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα, επειδή ξέρεις, τρελαίνομαι με τα παρασκηνιακά και με αυτά που συμβαίνουν με τις ατάκες, με τις φράσεις οι οποίες ενεργοποιούν διάφορες αντιδράσεις, παρακολουθώ και όλη αυτή την ιστορία που προκάλεσε η δήλωση, η ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη, η οποία είναι Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, και ειδικά μια φράση στην ομιλία της, γιατί ξεκίνησε από τους εργαζόμενους και πήγε στους εργοδότες. Μίλησε για εκβιαζόμενους εργοδότες.
1: Θες να την ακούσουμε?
0: Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για πάμε.
2: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ένα απόσπασμα, μάλλον το επίμαχο απόσπασμα, αυτό ακούσαμε τώρα από την ομιλία της κυρίας Μελέτη, γιατί είπε και άλλα πράγματα, δεν είπαμε αυτό.
1: Ήταν για 3 λεπτά η ομιλία της, ναι, μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο.
0: Και η φράση «και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις» πυροδότησε αντιδράσεις. Ανάμεσα στους οποίους και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο οποίος έριξε ένα καρφί του τύπου «αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες». Προφανώς αναφερόμενος σε όσα είπε η κυρία Μελέτη.
1: Εντάξει, και αναφερόμενος και στα προηγούμενα παραδείγματα που είχαμε με τους κακομοίριδες, με τα 10 ευρώ για τη βενζίνη κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε τη λογική ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του εργαζόμενου. Λογικό είναι, ο οποίος βάλεται με την ακρίβεια, με το άγχος από την καθημερινότητα, διαχείριση καθημερινότητας, με την ρευστότητα, τη διεθνή, πάρα πολύ ωραία. Ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο υδραυλικός που έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια ενός ψιλικατζίδικου ή ενός περιπτέρου που έχει έναν ή δύο ή τρεις να βοηθούν και να μπαίνουν σε βάρδιες, είναι εργοδότες. Επειδή βλέπω έτσι μια ιστερία του τύπου «Α, τι είπε, ντροπή της!» Για χαλαρώστε λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντες επανάστασης. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες μέσα στην κοινωνία οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας μποτιλιαρισμένοι, τώρα σε λίγο στον Κηφισό που θα μας πει η Κασιανή σε κανένα 40 λεπτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες οι οποίοι όταν βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματος τρομοκρατούνται όπως οι υπόλοιποι. Μας έχει φάει η ανοησία, μου φαίνεται. Μπορεί η επιλογή διατύπωσης της συγκεκριμένης Ευρωβουλευτού να μην ήταν η καλύτερη. Δεν έχει και την εμπειρία που έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί. Αλλά δεν υπάρχουν εργοδότες δηλαδή μέσα στην κοινωνία οι οποίοι υποφέρουν και αυτοί από την κρίση. Και αυτοί που σας είπα δεν είναι εργοδότες. Δεν σου έχει τύχει ένα γασιανή να φωνάξει υδραυλικό και να έρθει με τον βοηθό του.
1: Ναι, εντάξει, περισσότεροι έρχονται με κάποιον άλλο.
0: Δεν είναι λοιπόν εργοδότης αυτός ενός ανθρώπου. Τι είναι?
1: Είναι εργοδότης.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ήταν σωστός ο τρόπος που διατύπωσε η κυρία Μελέτη το συλλογισμό της. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η χρονική στιγμή αυτή που περνάμε τώρα για να ακούμε από μια ευρωβουλευτή να λέει είναι και εργοδότες θύματα.
0: Αν μιλάει για αυτούς τους εργοδότες, μια χαρά ήταν η στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως λες και εσύ,
1: που
0: δεν ξέρουμε για ποιους εργοδότες μιλάει.
1: Θες να βρούμε ποσοστά, κατά πόσο, ποιο είναι το ποσοστό που οι εργαζόμενοι υφίστανται bullying και ποιο που υφίστανται οι εργοδότες?
0: Καλά, προφανώς. Και εδώ, ειδικά σε αυτό εδώ το δημοσιογραφικό οργανισμό, εμείς είχαμε αποκαλύψει το 2016 τις περιπτώσεις και τις είχαμε αποκαλύψει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι και το θέμα κιόλας. Με αφορμή τις γιορτές του 2016 είχαμε αποκαλύψει τις καταγγελίες που έγιναν από ενώσεις εργαζομένων ότι πήγαιναν συνοδεία πώς το λένε, υπαλλήλων κάποιοι στα ATM για να δώσουν πίσω το επίδομα στην επιχείρηση. Αλλά εγώ ρωτάω, οι υπόλοιποι, αυτοί που περιέγραψα, δεν είναι πολίτες αυτής της κοινωνίας οι οποίοι υποφέρουν από την κρίση? Θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή τώρα αυτόν ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση και έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εργαζόμενους και θα το πούμε δεν έχει δικαίωμα αυτός να αγχώνεται, να συμμετέχει στην κοινωνία διότι είναι αντίπαλος? Αντίπαλος ποιον είναι? Δεν είναι δικός μου αντίπαλος πάντως.
1: Δεν είναι αντίπαλος κανενός.
0: Όχι, έτσι όπως χειριζόμαστε το θέμα, είναι σαν να λέμε υπάρχουν Έλληνες, οι δικοί μας και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι θέμα να μπούμε απέναντι σε καμία περίπτωση, ούτε σε κάθε τι που υπάρχει στην επικαιρότητα να γινόμαστε στρατόπεδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που η κυρία Μελέτη έκανε ομιλία για τα εργασιακά δικαιώματα και για το ότι είπε πολλοί εργαζόμενοι υφίστανται bullying, αλλά και πολλοί εργοδότες. Εγώ θεωρώ ότι η αναλογία δεν είναι πολύ και πολύ.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι σαφώς περισσότεροι οι εργαζόμενοι οι οποίοι καταπιέζονται. Προφανώς.
1: Οι εργοδότες που θα καταφέρει ο εργαζόμενος να τους εκβιάσει, όπως είπε η κυρία Μελέτη, να τους κάνει θύμα, μπορεί να είναι ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στην
0: κοινωνία. Εκεί λοιπόν είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Εκεί είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Και σε αυτό που λες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ έχω αντίρρηση στον διαχωρισμό που ξαναγίνεται στην κοινωνία. Κάποιοι οι οποίοι γουστάρουν να χωρίζουν την κοινωνία σε κομμάτια και σε παρατάξεις. Αυτοί οι οποίοι απαξιώνουν τους επωνομαζόμενους κυρπαντελίδες να βγαίνουν ξανά να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ποιος είναι αυτός τον οποίο θα αναφέρεσαι και ποιον απαγορεύεται να, όχι να υπερασπιστείς, να αναφέρεις. Αυτό τον αυτοματισμό και αυτού του είδους την ανοησία εγώ δεν τη δέχομαι πλέον. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές ενδεχομένως, τις οποίες μπορεί να τις εξαιρείς. Όταν συζητάμε για την ακρίβεια, για το κύμα της ενεργειακής κρίσης, δεν εξαιρούμε τις μικρές επιχειρήσεις. Και αν αρχίσουμε να αφαιρούμε, κυρία Κασιανή Βραχά, στο τέλος θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και κάποιοι που μείνανε στο τέλος αυτοί και αυτοί, μετά ξαναδιαλύθηκαν. Ξαναδιχάστηκαν και ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω, η δύναμη είναι στην πρόσθεση, δεν είναι στην αφαίρεση.
1: Ο διχασμός δεν είναι ποτέ σωστός. Να διαφωνούμε έτσι πολύ όμορφο, πολύ ωραία.
0: Να συζητάμε.
1: Και να συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο.
3: FM. Στους 103,3.
10: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Στο Κίεβο. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 34 λεπτά μετά τις 6. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο Gas Museum. gasmuseum.gr. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και θα συνεχίσουμε, κυρία Βραχά, να συζητάμε για τα πολιτικά.
1: Να συζητήσουμε. Θες να πούμε λίγο ακόμα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είχε και αυτός σου μίλησε χθες.
0: Βεβαίως να πούμε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είπε ότι είναι η ώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυναμική. Και ότι κατάφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να φέρει την ελπίδα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αυτά τα είπε σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Στις συντελεστικές του επιτροπές είπε αυτό που ανέφερες και νωρίτερα για τους αλαζόνες υπουργούς. Ξεβόλεψε πολλούς, είπε επίσης, η είσοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει, έτσι κήρυξε και την προεκλογική περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και μίλησε επίσης για τα ενεργειακά. Φεστιβάλ αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία σημείωσε επίσης. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ομιλίας του χθες του Αλέξη Τσίπρα στην αυτή τη σύσκεψη των συντηρητικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Ανεβάζει και τους τόνους. Και αυτό διότι είναι προφανές ότι κοιτάει και τις δημοσκοπήσεις και έχει μάθει να τις κοιτάει και πολύ καλά κάνει και τις κοιτάει. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει και στις προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη τα οποία περιμένουν, όλοι γνωρίζουμε αρκετά ονόματα. Μάλιστα, στη Real News, όποιος την εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του, διαβάζει τα ονόματα των πρώην υπουργών, βουλευτών, στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είναι λογικό ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, έτσι. Λογικό είναι να οργανώνεται και να ανεβάζει τους τόνους.
1: Και πολλοί από αυτά τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ ήταν και προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, την άποψή μου την έχω πει γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα στελέχη τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ από δυτική αριστερά. Προοδευτική συμπαράταξη. Συμμαχία, με συγχωρείς. Και πιο πίσω ακόμα, στο συνασπισμό και πιο πίσω ακόμα. Κάποιοι μάλιστα ήταν στελέχη της νεολαίας. Αλλά όταν ένας στελέχος φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βουλιάζει το ΠΑΣΟΚ, και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανατέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κυβερνητικό κόμμα, και πράγματι γίνεται κυβέρνηση. Μετά μπάζει νερά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει δημιουργηθεί ελληνική αριστερή παράταξη. Αφήνει το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγυρνά στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν το κάνει για λόγους ιδεολογικούς, το κάνει για λόγους επιβίωσης. Πολιτικής, οικονομικής κτλ. Το να ακολουθεί όμως ένα στέλεχος από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, στην ελληνική αριστερή παράταξη, μια μετάλλαξη πιο μοντέρνα, αν θες, στο δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω ως πιο φυσιολογικό.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα, ίσως μπήκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Αλέξη Τσίπρα και τον ακολουθούν στο νέο του αυτό εγχείρημα.
0: Επίσης, αναγνωρίζω πολιτικό θάρρος σε όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εννοώ να πολιτεύεται. Όσοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πολιτικό θάρρος, γιατί θα πάνε με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και το διακύβευμα εκεί δεν είναι απλό, είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στο κοινοβούλιο.
1: Αν ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει θα καταφέρει να μπει στην επόμενη βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό θα.

0: ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα.
1: Ποιος?
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Έκανε νέα επέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Mm-hmm. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα, αιχμές είναι λίγο. Να τον ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτος η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό.
0: Σημάδια παρακμής, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης, εθνικός εφησυχασμός. Και τι δεν είπε.
1: Ναι, νομίζω ότι από όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ξεκάθαρα πως η στόχευσή του βρίσκεται στην δεξαμενή, την εκλογική δεξαμενή που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί εντοπίζουν οι επαγγελματίες των δημοσκοπήσεων ένα ποσοστό περίπου 20%. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος.
0: Η Νίκη.
1: Η Νίκη και τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι αυτό που μόλις ακούσαμε κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μια κριτική η οποία έχει να κάνει με την παρούσα κατάσταση σε επίπεδο κατεύθυνσης πολιτικής, πολιτιστικής, δηλαδή μπορεί να κάνει με, προφανώς η αναφορά του έχει να κάνει με την απόφαση της παρούσας κυβέρνησης να νομοθετήσει για τον γάμο των ομόφυλων
0: ζευγαριών. Ναι.
1: Έτσι. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, ότι σταθερά η στόχευσή του βρίσκεται εκεί. Ενδεχομένως εκτιμά ο Αντώνης Σαμαράς ότι μιλάει έτσι, του μιλάει εισαγωγικά, και με ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές, το υπολογίζουν γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό το ποσοστό, και θεωρείται από εκεί μπορεί να ωφεληθεί. Δεν είδα να κάνει συγκεκριμένη κριτική το τι σημαίνει το... Πώς το είπες, εθνική.
0: Εθνικός εφησυχασμός. Σημάδια παρακμής. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης.
1: Μάλιστα. Η εθνική, δηλαδή, η εγρήγορση, τι σημαίνει, πολεμός. Γιατί εγώ δεν βλέπω να είμαστε κάπου σε ύφεση. Δεν βλέπω κάπου να λέμε, για παράδειγμα, τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού οι Τούρκοι θέλουν ο Καστελερός, ας κάνουμε λίγο πίσω. Δεν τα έχει πει δηλαδή τώρα αυτή η κυβέρνηση. Άμα ρωτήσαμε, πάμε στο παρελθόν σε άλλους χρόνους με κυβερνητικά στελέχη, θυμάμαι κανένα δυο να λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, παιδιά, τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος. Άμα χάσουμε κανένα δυο νησιά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν... Αλλά εδώ αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα. Επίσης, η κριτική που ασκείται όχι από τον Αντώνη Σαμαρά, από τα αριστερά της κυβέρνησης, είναι ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την άμυνα. Ταυτόχρονα, δηλαδή, η κυβέρνηση κατηγορείται στο κοινοβούλιο, ταυτόχρονα. Από τα δεξιά κατηγορείται για τον εθνικό εφησυχασμό,
0: ναι,
1: και από τα αριστερά κατηγορείται για πολεμοκαπηλεία. Και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα δηλαδή, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, για τα F-35, ταυτόχρονα κατηγορείται.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι αφήγημα έχει, Γιώργο μου, και εσύ.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχει πραγματικότητα.
0: Και ό,τι αρέσει το κοινό του να ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει πραγματικότητα. Και επειδή μου αρέσει να αναφέρομαι στην πραγματικότητα και μίλησα για Ραφάλ, να πω ότι νιώθω τρομερά εκτεθειμένος για τα σχόλια που έχω κάνει στο παρελθόν εδώ από τη συχνότητα του Real FM για τη Γαλλία. Αν και είχα ξεκινήσει να το βλέπω το έργο να έρχεται, όπως και εσύ φαντάζομαι και οι περισσότεροι. Επιβεβαιώθηκε χθες, επισφαγίστηκε μάλλον

0: χθες. Οι Γάλλοι κάνανε αυτό που θεώρησαν σωστό για τη βιομηχανία τους, για την εξωτερική τους πολιτική και, να το πω πάρα πολύ απλά, πούλησαν στην Ελλάδα τα Ραφάλ, τα οποία είναι υπερσύγχρονα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, μαχητικά, και φαίνεται ότι πουλάνε στους Τούρκους τα βλήματα που μπορούν να ρίξουν τα Ραφάλ.
1: Τους προηγουμένους πυράβλους Μετέωρ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μιλούσε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Μακρόν στην Πνίκα και μας έλεγε ότι αν χρειαστεί η Γαλλία θα είναι εδώ, κάπως έτσι το είχε πει, θα είμαστε εδώ άμα χρειαστεί δίπλα σας, εννοώντας ότι σε περίπτωση που προκαλέσουν οι Τούρκοι και βρεθούμε, κάτι που όλοι απευχόμαστε, σε μια αναμέτρηση αυτού του είδους στο Αιγαίο, θα είναι Γάλλοι παρόντες. Πώς το έχει δει το έργο τώρα ο κύριος Μακρόν, δηλαδή θα είναι οι Γάλλοι παρόντες, αν το πίστευε, και θα δέχονται Μετεόρ?
1: Τώρα τι θα σου πω. Επίσης, ενώ η Τουρκία απειλεί για το καλώδιο το οποίο είχε αναλάβει και η γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, όπου εκεί τώρα καταλαβαίνω ότι περίπου και θα γίνει επίσης. Αλλά μας περιπτώσει, θα το δούμε στην πορεία.
1: Χθες είχαμε και μια άλλη είδηση που μας ήρθε από την απέναντι πλευρά. Ένας χάρτης με τη Μεγάλη Τουρκία εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αυτή η Μεγάλη Τουρκία, ο χάρτης της δηλαδή, έτσι είναι με
0: τώρα. Έφτανε μέχρι τη Βιέννη, δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι Βιέννη, αλλά έφτανε μέχρι τη Δυτική Θράκη, έφτανε μέχρι τη Ρόδο, μέχρι την Κύπρο, μέχρι ένα σημείο της Συρίας, του Ιράκ, της Γεωργίας. Έπιανε και άλλες χώρες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό δεν είναι ότι το κόλλησε κάποια φύσα. Ότι
0: ήταν κάποιοι που γράψαν κάτι, ένα σύνθημα, ας πούμε. Ναι.
1: Φαίνεται να είναι ένα μπάνερ κανονικότατο εδώ. Και σε υπόγεια διάβαση της Τουρκίας. Κανονικά υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, ε.
1: Βέβαια. Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης.
0: Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτό που λένε ότι εμείς λέει με την Τουρκία. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι πολιτικοί είναι που έχουν τα θέματα μεταξύ τους. Το δεν λέμε. Ότι λέει δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.
1: Ο χάρτης του Εθνικού Όρκου.
0: Ναι.
1: Και είναι το μετρό Καρακόη, αν το Μάλιστα. προφέρω σωστά.
0: Μάλιστα. Λες και οι πολιτικοί, αν είχαν διαγνώσει ότι η τουρκική κοινή γνώμη στην γειτονική χώρα δεν επιτρέπει αυτού του είδους τους αναθεωρητισμούς, λες και το σύνολο των πολιτικών, γιατί και οι κεμαλιστές που έρχονται σε κάποια θέματα είναι πολύ πιο προκλητικοί και πιο επιθετικοί από τον Ερντογάν. Αν λοιπόν διαπίστωναν τα κόμματα στην Τουρκία ότι η τουρκική κοινή γνώμη δεν θέλει αναμέτρηση με την Ελλάδα, λέτε να συνέχισε να επιχειρηματολογεί. Τα λέω αυτά για να συμβαδίζουμε με την πραγματικότητα. Αυτός ο χάρτης είναι άλλη μία ένδειξη για το τι βλέπουν οι Τούρκοι, για το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Και εγώ δεν λέω όλοι, αλλά η πλειοψηφία τους.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε στην υπόγεια διάβαση του Μετρό Συντάγματος, ας πούμε, ένας χάρτης που δείχνει την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη σε ελληνικό, ότι ανήκουν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν και κάτι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή να συμβεί και δεν θα αντιδρούσε και πολύ ήρεμα η Τουρκία.
0: Αυτοί μετράγανε στις τηλεοπτικές τους εκπομπές, μετράγανε τον οπλισμό των στρατιωτών στο Καστελόριζο, όταν είχε πάει ο Μητσοτάκης εκεί, αν θυμάσαι. Λέγανε, κοίτα, αυτός είναι βαριά οπλισμένος.
1: Το βλέπετε, και αυτός είναι πιο βαριά οπλισμένος.
0: Υποθέτω ότι, όπως πολύ σωστά λες, αν υπήρχε ένας τέτοιος χάρτης κάπου σε ένα κεντρικό σημείο στην Αθήνα, ακόμα θα ήταν πρώτο θέμα στην Τουρκία.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ειδήποδα. Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άμπερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Λάγκλες. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket service και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Real FM 97,8, 8 λεπτά πριν από τις 7. Κουράγιο, και σήμερα θα είναι μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία, στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια και από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο μικρότερες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μετά την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στην έξοδο του Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, οι γνωστές καθυστερήσεις. Επηρεάζονται και η άνοδος της Σχιστού και η Περιφερειακή Εγάλεο. Και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχά και εκεί προς Καρέα από Ηλιούπολη θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη. Πάει πά σε Βόσμου, όπως υπογράφει. Δεν νομίζω, Γιάννη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είχε ενδιαφέρον πάντως και η συνάντηση που περιγράφεις. Το άλλο που περιγράφεις επίσης δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Θα δούμε.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Κωστή από Κωνσταντζά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, αδελφέ, όπως τα λες. Αν θεωρείς ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε εκείνα τα εδάφη, θα πρέπει να τους ρωτήσεις και ποια είναι και η δική τους η άποψη. Είμαι σίγουρος ότι έχουν άποψη. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε και για την παλαιά γραφή, την παλαιά διαθήκη. Θα σου πούνε για τα δικαιώματά τους, θα σου πούνε επίσης για την ιστορία της Παλαιστίνης. Ξέρεις, κύριε, ονόμασταν τα εδάφη Παλαιστίνη. Ξέρεις, έχεις εικόνα, φίλε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ονόμασε Παλαιστίνη. Απλά σε ενημερώνω. Λοιπόν, καλώς το και τον Γιώργο. Λοιπόν, λέει καλή αναφορά στην 7η Οκτωβρίου και τους 1.200 και πλέον θανάτους Ισραηλινών. Για τα θύματα της άλλης πλευράς που όπως είναι γνωστό ξεπέρασαν τα 74.000 μούγκα. Αυτό λέγεται αμερόληπτη δισογραφία. Γιώργος. Δεν αναφέρθηκα ούτε εγώ ούτε Κασιανή στα θύματα της άλλης πλευράς. Δεν είπαμε ότι η Γάζα είναι αγνώριστη. Δεν μιλήσαμε για τις διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών μέσα στον αστικό ιστό. Τώρα, εάν δεν άκουσες τον αριθμό, είναι γιατί εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω, πώς το λένε, δεν τον είχα στο μυαλό μου ως 74.000. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Αλλά βλέπω όμως ότι σου χτύπησε να κάνεις την παρατήρηση την ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και κατευθείαν να το ισορροπήσεις. Λες και ο θάνατος από τη μία από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο βάρος και αξία. Για σένα κάποιοι νεκροί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους άλλους. Εμείς εδώ πέρα θεωρούμε ότι οι νεκροί έχουν την ίδια αξία. Και ειδικά δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Εσύ θεωρείς, Γιώργο, ότι σήμερα που είναι η επέτειος μνήμης των 1.200 αυτών ανθρώπων που χάθηκαν με αυτόν δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κιόλας το πώς φέρθηκαν οι τρομοκράτες Χαμάς αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρείς ότι σήμερα είναι η μέρα να κάνουμε την κουβέντα για το ποιος πόνεσε περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, αν πόνεσε η Γάζα ή το Ισραήλ? Είναι σήμερα αυτή η μέρα που πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Δεν είναι σήμερα. Σήμερα τιμάμε, είναι η μέρα μνήμης αυτών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε και να πάμε, να αλλάξουμε θέμα, ναι. Και να πάμε, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα να τον υποδεχθούμε για όσο έχουμε και ενδεχομένως να συμπληρώσουμε στην επόμενη ώρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον καλό συνάδελφο του Θεοδόση Πάνου, γιατί είχαμε την αποκάλυψη μιας υπόθεσης εχθές, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με μια απάτη γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με έναν γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό τα τελευταία χρόνια και ένα κύκλωμα γύρω του. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας μέρα. Και μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε βάρος του ΕΦΚΑ, Θεοδόση.
2: Και όχι μόνο, αλλά στο σύνολο σχεδόν του δημοσίου. Mm-hmm. Γιατί είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, κέντρα διασκέδασης, εταιρείες διαφημιστικών προϊόντων, εταιρεία εστίασης, νόμιμες οι εταιρείες αυτές. Οι εργαζόμενοι όμως ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Όλο αυτό διονύζονταν από το 2021 μέχρι τώρα. Πώς ξεκίνησε όμως η διερεύνηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύμινη έρευνα? Το πρώτο καμπανάκι ήρθε από τράπεζα. Ήρθε από τράπεζα γιατί? Διότι τα κεφάλαια τα οποία διακινούνταν μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας από το ζευγάρι.
1: Ολοκλήρωσε το δώσω για να πάμε σε διάλειμμα και να τα συνεχίσουμε μετά.
2: Εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προς τράπεζες του εξωτερικού ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Με αποτέλεσμα από εκεί και έπειτα να ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
0: Κολοτούμπας.
2: Ο Κολοτούμπας λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: λοιπόν, εγώ έλεγα να τον να του θέσουμε ερωτήματα. Αν έχεις χρόνο, να σε κρατήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, να σου θέσουμε 2-3 ερωτήματα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδός μας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Zomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός
19: σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Περισσότερα στο enikos.gr. άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν περίπου 256.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακές συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Λένορμαν. Ουρές και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος σούπερστάρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε με τον Κολοτούμπα και με τον Καμπούρη και με τα 5 εκατομμύρια της απάτης που στήθηκε σε βάρος του δημοσίου. Και κάπου διακόψαμε με τον συνάδελφο τον Θεοδόση τον Πάνου, γιατί είχαμε το δελτίο ειδήσεων. Οπότε συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.
1: Στον Κολοτούμπα.
0: Στον Κολοτούμπα. Έλα, Θεοδόση μου, καλημέρα και πάλι.
2: Με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω μία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Διακόψατε το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Κρινώνιον. Είναι ο τίτλος του.
0: Το κάνει σήμα.
2: Για να ακούσετε εμένα, α, είναι το σήμα.
0: Το έχει κάνει η Κασιανή σήμα για δεύτερη εκπομπή. Για δεύτερη ώρα,
2: είναι εμβληματικό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Κολοτούμπας που λέτε είχε καμιά δεκαριά εταιρείες στο όνομα.
0: Συγγνώμη Θεοδόση που σε διακόπτω, να πούμε για τους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα βρέθηκαν και συνδέθηκαν και προσθέθηκαν στην παρέα μας, ότι μιλάμε για ένα χαρακτήρα από τις εκπομπές που έκανε εδώ ο συγκεκριμένος κύριος. Στο παρελθόν, το πρόσφατο, όπου είχε διάφορους καλεσμένους εκεί, ήταν διάφοροι καλεσμένοι. Ένας από τους επιφανείς καλεσμένους είχε το.
1: Επιφανείς.
2: Προσωνύμιο Κολοτούμπας.
0: Κολοτούμπας.
2: Γιατί όμως το είχε το προσωνύμιο ο Κολοτούμπας?
0: Γιατί νομίζω ότι έκανε ανάλογες.
2: Έκανε τις ωραιότερες Κολοτούμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είχε δηλαδή και τις οποίες ήταν χορευτική φιγούρα για τον ίδιο η Κολοτούμπα και ήταν η ατραξιόν του, έτσι, για να καταλάβουμε ποιοι είχαν στήσει το κόλπο. Τώρα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είχαν και 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες βιτρίνα, με αχυρανθρώπους. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι σε διάφορες από αυτές τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα,
0: χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.
2: Εννοείται χωρίς να το γνωρίζουν. Σας είπα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν χτύπησε το πρώτο καμπανάκι από τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς είχαμε διαφυγή κεφαλαίων από το ζευγάρι, δηλαδή
0: στο εξωτερικό.
2: Τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του προς τράπεζες του Βελγίου. Ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά που διακινούνταν, διότι φαίνεται ότι το ζευγάρι δίδυγαγε έναν πολυτελή βίο, αφού όλα πηγαίνανε, πώς το λέμε, πηγαίναν στον Παναή από τα.
0: Και αποθήκευε ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος, αποθήκευε κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι αρχηγός κόμματος πατριωτικού, μάλιστα, όπως ο ίδιος το ονομάζει. Και θυμούμε και κάποιες του δηλώσεις που έλεγε ότι σκοπός μου είναι να σώσω την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
0: Βέβαια.
2: Προφανώς είχε έναν τρόπο για να τον.
0: Το ένα ήταν αυτό που λέτε εδώ.
2: Το άλλο,
0: συγγνώμη, ανοίγω και εγώ παρένθεση, γιατί και εγώ θυμάμαι και κάτι σοου τηλεοπτικά με κάτι κουτάλια στον νόμο και κάτι κέρματα όταν είχαμε την πανδημία και τα κύματα. Φούντωνε το κύμα της αμφισβήτησης και του προβληματισμού εδώ στην κοινωνία με αυτά τα σοου, γιατί σοου ήταν, ότι έβαζε ένα κουτάλι και ένα πυρούνι στον νόμο, ήταν σοου. Αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που κάποιος.
2: Το θυμάμαι και εγώ την περίπτωση. Όσοι έχουν κάνει εμβόλιο, έχουν.
0: Ναι, 5G. Δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι υποτίθεται ήταν και συνάδελφοι. Για μένα δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι οποίοι πόνταραν σε αυτό για να βγάλουν εκατομμύρια. Κλείνω εδώ την παρένθεση και συνεχίζεις.
2: Προφανώς έχεις και απόλυτο δίκιο και φάνηκε.
0: Ναι.
2: Και φάνηκε. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι 8 συλληφθέντες για τα περαιτέρω. Θα ζητήσουν βέβαια προθεσμία για να μελετήσουν και οι δικηγόροι την δικογραφία που έχει συνταχθεί από τους αστυνομικούς του οικονομικού εγκλήματος. Είναι ογκώδη η δικογραφία, γιατί όπως είπαμε είναι πολλά τα εκατομμύρια. Μόνο ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί σε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε και λίγο πιο μακριά αυτό, όταν ζημιώνεται ο ΕΦΚΑ, όταν μπαίνει θέση στο ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά μπαίνει ένα θέση και στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Όλοι το πληρώνουμε.
2: Διότι
0: ακριβώς.
2: Δεν συζητούμε για ιδιωτικές εταιρείες, αλλά συζητούμε για δημόσιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες που συντηρούνται βεβαίως από τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί προσφέρουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χύψη δεδομένα. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό αφορά την ασφάλιση του εργαζόμενου. Και όταν ο εργαζόμενος δουλεύει και δουλεύει και κάτω από συνθήκες που δεν ήταν και καλύτερες στις εταιρείες του συγκεκριμένου κυρίου, το κύριο σε εισαγωγικά παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Τότε είναι μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει. Μία από τις εργαζόμενες εκεί, η οποία αμείβονταν με 600 ευρώ, άλλες φορές μαύρα, άλλες φορές φαίνονταν, η οποία μάλιστα εργάζονταν στα social media αλλά και στα media γενικότερα που διατηρούσε ο άνθρωπος αυτός και ως αρχηγός πολιτικός κόμματος, όταν θέλησε να πάρει κάποια επιδόματα τα οποία δικαιούνταν, γιατί είχε να ζήσει δύο παιδιά και αυτά έπρεπε να τα ζήσει με τα 600 που τις έδινε ο Φίλιππος Καμπούρης. Τι είπε ο λογιστής ότι δεν μπορείς να τα πάρεις, είσαι υψηλόμισθη.
0: 19.500 ευρώ.
2: 19.500 ευρώ το έτος, τα οποία βεβαίως και δεν τα είχε δει. Διότι ο Φίλιππος Καμπούρης που ήθελε να σώσει και την Ελλάδα, ήξερε να σώσει από ό,τι φαίνεται και την τσέπη του αρκετά. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή η γυναίκα αυτή.
2: Να πάει σε δικηγόρο και να ξεκινήσει ουσιαστικά και η έρευνα.
0: Μπράβο. Η γυναίκα αυτή για την οποία μιλάει ο Θεοδόσης, και εγώ είδα χθες τη νομική της εκπρόσωπο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η γυναίκα αυτή έπαιρνε 600 ευρώ συμφωνημένα. Αυτά τη είχε προτείνει ο συγκεκριμένο κύριο.
2: Ναι, αυτά ήταν.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Και όταν. Είχε στενότητα, δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω.
0: Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω. Και έβλεπε λέει και τη σύμβαση κάθε μήνα. Έβλεπε τη σύμβαση κάθε μήνα κιόλα. Και όταν λοιπόν η γυναίκα πήγε να κάνει φορολογική δήλωση, τη λέει η λογίστριά τη, δεν μπορεί να πάρει κανένα επίδομα. Μονογονεϊκή οικογένεια, με δύο παιδιά η γυναίκα αυτή.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να πάρει κανένα επίδομα, διότι είσαι στα 19.500 ευρώ έστω. Και εκεί έξανα ψάχνεται. Και σου λέει, πώς γίνεται να είμαι εγώ στα 19.500 με 600 ευρώ το μήνα.
1: Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα λεφτά.
2: Ήταν προφανώς, ήταν μέσα στα μέτρα που λάμβανε ο Φίλιππος Καμπούρης για να σώσει τον τόπο, τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Ναι. Όπως ο ίδιος.
0: Καλά, ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Στη συνέχεια θα βγει αυτός ή κάποιος από τους συνεργάτες, θα πει ότι είναι πολιτική δίωξη αυτή και ότι αυτά τα γνωστά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Okay.
2: Ναι, βέβαια, πολιτική δίωξη. Αν μη τι άλλο, ναι, θέλω να το σκοφαντήσουν γιατί.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Τώρα βέβαια νομίζω ότι θα έχει διαφορετική άποψη ο εισαγγελέας όταν θα πάρει και την δικογραφία στα χέρια του. Μας. Όσον αφορά την συκοφαντία ενάντια σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θεοδόσης πάνω τον ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ουσιαστικά η καταγγέλουσα αυτή είναι που άνοιξε και τον ασκό του αιώλου για την υπόθεση που μίλησε και η δικηγόρος της χθες.
0: Αλλά η επέμβαση όμως των αρχών προκλήθηκε από το γεγονός που περιέγραψε ο Θεοδόσης, δηλαδή τη μετακίνηση, τη μεταφορά
1: ποσών.
0: Ακριβώς. Εκτός, στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, είπε ο Θεοδόσης. Από εκεί είδανε ότι κάτι γίνεται, όχι κάτι γίνεται, το βλέπανε, το παρακολουθούσαν. Σου λέει τώρα θα επιληφθούμε, γιατί εδώ μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
1: Και πολλά ποσά. Και μεγάλα ποσά, όπως είπε ο Θεοδόσης.

0: να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί είναι η μέρα Μάρκο Ρούμπιο στην Αττική και στην Ελλάδα σήμερα, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι εδώ στην Αθήνα, επισκέπτεται τη χώρα μας. Να δούμε τι μπορεί να μας φέρει αυτή η επίσκεψη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βραχά, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Ξεκίνα, Κασχανή, με το πρώτο ερώτημα.
0: Τι μπορεί να μας φέρει λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δεν είναι ένα συνηθισμένο υπουργό εξωτερικών αρχικός του Μάρκο Ρούμπιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτοχρόνως υπουργός εξωτερικών αλλά και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ. Είναι μια θέση που κατήχε ταυτοχρόνως μόνο ένας άνθρωπος στην ιστορία του παρελθόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, από το 1973 μέχρι το 1975. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εκτίμησης του Κογκρέσου και του πολιτικού κόσμου. Πολύ πιθανό να είναι προεδρικός υποψήφιος ή εμπάσχετος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εάν και νικήσουν οι ρεπουμπλικανοί στις επόμενες εκλογές. Και φυσικά είναι γνώση της περιοχής, διότι έχει ασχοληθεί και κυρίως αυτό το οποίο έχει και μεγάλη σημασία για μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά έχει κρατήσει μια πάρα πολύ εφεκτική και θετική στάση στα ελληνικά δίκαια και συμφέροντα.
1: Υποθέτω δηλαδή, όμως με κάποια όμως διαφοροποίηση, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι γερουσιαστής και είναι αλλιώς να είσαι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Αλλά εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν συνοδεύει την επίσκεψη στην Αθήνα με μια επίσκεψη και στην Άγκυρα, όπως συνήθως κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι?
2: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το επόμενο, εκτός από αυτό που είπαμε για τη σημαντικότητα του πολιτικού αγρός ο οποίος έρχεται εδώ, τη σημασία του για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική. Το δεύτερο λόγος είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Ο κύριος Ρούμπιο είναι θερμός υποστηριχτής αυτό που λέμε του άξονα 3-1, δηλαδή έχει και από την Γερουσία αλλά και ως υπουργός εξωτερικών έχει υποστηρίξει σφόδρα τη δημιουργία αυτού του άξονος μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό όχι γιατί απλά συμπαθεί τους Έλληνες ή συμπαθεί τους Ισραηλινούς, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προφανώς είναι υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν όταν έρχεται εδώ έχει έρθει με μια πολύ βαριά ατζέντα, πολύ σημαντική ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, το οποίο είναι φυσικά μια παραδοσιακή ατζέντα μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής, αλλά έχει και με δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι σχετικά καινούργια. Δηλαδή το ενεργειακό, η Ελλάδα έχει καταστεί ή μάλλον φιλοδοξεί να καταστεί χώρα κόμβος, αυτό που λέμε hub μετακίνησης αμερικανικού LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου στον άξονα βορρά-νότου στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά βέβαια έχουμε και πλέον τη Chevron και την ExxonMobil, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, αμερικανικές, όπου μπορεί να βοηθήσουμε και να συμβάλλουν στο χώρα να καταστεί και χώρα παραγωγός. Εάν και πώς φυσικά είναι θετικές οι έρευνες. Και το τρίτο φυσικά έχει να κάνει η γεωπολιτική κατάσταση.
1: Μπορούμε να είμαστε εδώ αισιόδοξοι, κύριε Φίλη? Τα ανοιχτά θέματα δηλαδή, η τοποθέτηση Ρούμπιο θεωρείται ότι μπορεί να είναι μια τοποθέτηση που θα σε κάποιο βαθμό αποθαρρύνει την Τουρκία, γιατί εδώ είμαστε σε μια διαδικασία προκλήσεων. Λέγαμε πριν με την Κασιανή, λίγες ώρες πριν να φτάσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, πάλι σημειώθηκαν, καταγράφηκαν 16 παραβιάσεις με 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική την οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά, κατά τουλάχιστον τη συμπεριφορά τους, έτσι, και την πολιτικός και τη ρητορική τους αλλά και τη συμπεριφορά τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα. Όμως καταλαβαίνετε ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την περίπτωση να δουν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών με αυτή την ισχύ την οποία διαθέτει στο Αμερικανικό κατεστημένο να είναι, ξέρω εγώ, αναφαντών υπέρ του 3-1 ή της ασπίδος του Αχιλέα ή της πόντισης του καλωδίου GSI, εκεί είναι, θα πρέπει να μπει στην εξίσωση αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεύτερον, φυσικά, εμείς, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι θα έρθει άλλος να λύσει τα προβλήματα για μας. Εγώ πάντα λέω, τελικά η Ελλάδα θα καταλήξει μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα. Διότι αν περιμένουμε να έρθει κάποιος άλλος να τα λύσει, δεν θα τα λύσει προς το συμφέρον της Ελλάδος. Θα τα λύσει προς το συμφέρον το δικό του. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβαδίζουν εν πολύ σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεκτικές λοιπόν προς τα ελληνικά δίκαια, αλλά σαφέστατα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μία παράμετρος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του θα επιλύσει τα προβλήματα. Αν το βλέπουν ότι εμείς εδώ πέρα περί άλλα τυρβάζουμε και μιλάμε για το δίκαιο και λέμε ότι είναι κόκκινες γραμμές στα εξωτερικά μίλια, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι εμείς εδώ δεν πρέπει να πάμε απλά με λίστα, ας πούμε, στα εξοπλιστικά όπλων. Θα πρέπει να πάμε με έναν γενικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε την περιοχή και το πώς θεωρούμε ότι πρέπει η αρχιτεκτονική ασφαλείας να χτιστεί σε αυτό το μέρος του κόσμου, το οποίο είναι στην ουσία, κυρία Παγάνη και κυρία Βραχά, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του μετώπου της Ουκρανίας και του μετώπου της Μέσης Ανατολής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα σου στρώσουν το τραπέζι. Τώρα, το αν εσύ θα αποφασίσεις να κάτσεις γύρω από το τραπέζι ή να γίνεις μέρος του μενού, είναι δικό σου θέμα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός. Δηλαδή, δεν μας γλιτώσουν αυτοί. Εμείς θα μας γλιτώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι σημαντικό ότι οι Αμερικανοί είμαστε σε μια συγκυρία γεωπολιτική, στην οποία τα συμφέροντά τους συμπέκτουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ντρούγκο έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει μόνο στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι στην ίδια γεωγραφική θέση. Έχει και αυτή λόγο στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και όχι απλά έχει λόγο, είναι και χαρακτηριστικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έπρεπε να πάει εκεί στην Τουρκία. Του αρέσει, δεν του αρέσει η Τουρκία. Όμως έχουν αποφασίσει να έρθουν σε εμάς. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και σίγουρα αυτό που
0: και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω, μας δίνουν την μπάλα. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι θα την κάνουμε εμείς την μπάλα. Αν την πετάξουμε στην εξέδρα, αρχίσουμε να μιλάμε, επαναλαμβάνω, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και μετά πάμε στην Τουρκία και πούμε αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Κύριε φίλη, θέλουμε και ένα σχολείο σας πριν κλείσουμε για τους μετεώρ που φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τουρκία από τους Γάλλους.
2: Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και έχουμε πει ακριβώς αυτό. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν συμφέροντα παντού, δεν έχουν μόνο με εμάς. Λοιπόν, επίσης, άρα λοιπόν είναι, αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι οι μετεώρ είναι μέρος, είναι ένα προϊόν μιας κοινοπραξίας στην οποία όντως οι Γάλλοι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Γάλλοι πρέπει να κρατήσουν ισορροπίες μετά με συνεταίρους.
1: Ασκούσαν μια μορφή βέτο πάντως μέχρι χθες.
2: Αυτό το καθυστερούσαν. Αλλά θέλω να πω ότι σας λέω, είναι μια μεγάλη δύναμη η Γαλλία. Έχει συμβάλλοντα και στη Γαλλία.
1: Είναι μια μεγάλη δύναμη, κύριε φίλη, αλλά αυτό που έκανε είναι στα όρια της ανηθικότητας. Διότι πουλάει τα Ραφάλ σε εμάς, τα οποία είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, και πουλάει βλήματα στους Τούρκους που μπορούν να τα καταρρύψουν. Αυτό είναι ανήθικο.
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το. Αυτό η τοποθέτηση μου γενικά με τη Γαλλία είναι ότι είναι καλό αυτό το οποίο έχουμε με τη Γαλλία. Έχουμε και εμείς μετεώρ. Γι' αυτό έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή θα έχει και εμπορικά συμφέροντα και επίσης έχει και γεωπολιτικά συμφέροντα. Θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση να το δούμε. Αυτό βέβαια μένει να φανεί, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό. Αλλά θα το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Μια κίνηση, αν μπορεί κάποιος να πει, εξισορρόπησης πριν βγουν γαλλικές δυνάμεις για τη φώτιση του καλωδίου.
0: Δώρο για να μην μας κάνουν ζημιά με το καλώδιο.
2: Ναι, ίσως.

0: ισχυρή και δεν έχει κάνει ίδια συμφωνία με την Τουρκία. Έτσι, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Στο τέλος, είναι πολύ αμφίβολο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, κατά πόσον δεν θα μπορούν να τιμήσουν, αλλά θα, να μας υποστηρίξουν με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς σε μια κρίση μεγάλη με την, με την Τουρκία. Βέβαια, είναι ένας ανασχετικός παράγοντας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η θέση μου είναι ότι θα πρέπει εχθές να κάνουμε αντίστοιχη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η μόνη χώρα που έχει το συμφέρον, τη θέληση και τη δυνατότητα να μας βοηθήσει σε περίπτωση, στρατιωτικής κρίσης με την Τουρκία και να μας βοηθήσει εμφανώς είναι μόνο το Ισραήλ και καμία άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Για τα δικά του συμφέροντα, βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον, η τοποθέτησή σας. Απλώς να επισημάνω σε αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι αν οι Γάλλοι έρχονταν, θεωρητικά μιλάμε, σε ένα επεισόδιο, επίσης τα απευχόμαστε όλοι το επεισόδιο, ο κίνδυνος να βληθούν τα γαλλικά σκάφη ή τα αεροπλάνα από Μετεόρ, νομίζω ότι είναι ορατός. Έτσι, αν τα έχουν οι Τούρκοι, τα χρησιμοποιήσουν. Είναι σαφές.
0: Συμφωνώ, Είναι σωστά το λέτε αυτό. Προφανώς βέβαια, άμα θα πάμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφορικά με το καλώδιο τουλάχιστον ή με τα θαλάσσια πάρκα, αν πάμε σε κάτι τύπο κρίση με την Τουρκία, θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι Μετεόρ εμπεριέχουν ότι θα πρέπει να έρθουν τα Eurofighter για τους Τούρκους, που σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε και ένα χρονικό διάστημα, κάποια έτη, μέχρι
1: να τα προμηθευτούν. Σωστά.
0: Εάν και εφόσον. Έτσι, περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι ακριβώς θα γίνει.
2: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού.
10: Λατό FM στους 103,3.
9: Υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια. Με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμένου στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο των Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 7. Ξημερώνει μια όμορφη μέρα με Ρούμπιο στο κέντρο της Αθήνας. Και άρα τώρα θα μας πει και ο Παναγιώτης εδώ τι γίνεται εκεί και τα μέτρα και τις παρεμβάσεις κυκλοφοριακές. Με Κολοτούμπα, με το σκάνδαλο το άλλο
1: Μίστερ Κολοτούμπα, εννοείται.
0: Τα 5 εκατομμύρια. Με τα γνωστά θέματα που έχουμε γύρω-γύρω με τους Τούρκους. Λέει και ο κύριος Γιώργος που πήρε την Ειρήνη Κούρτη πριν από λίγο, οικονομολόγος, δηλώνει στο επάγγελμα. Αν κάνουμε, λέει, τη συμφωνία που λέει ο κύριος Φίλης στην Αμερική με το Ισραήλ, πώς θα μπαίνουμε στο μετρό. Θα κινδυνεύει δηλαδή η Ελλάδα, εννοεί, από ομάδες οι οποίες θα επιχειρούν τρομοκρατία. Τι, φονταμενταλιστική, υποθέτω. Αυτό λέει. Εντάξει, okay, καλώς είναι. Και αυτό μια σκέψη, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την Τουρκία. Μια χαρά πηγαίνει η Τουρκία. Ωραία, τραβάει τον έναν από εδώ, τραβάει τον άλλον από εκεί. Χρειάζεται, ρε παιδιά, να έχουμε και εμείς εταίρους. Όχι ότι στην κρίσιμη στιγμή, αν ποτέ έρθει, πού την απευχόμαστε. Θα υπάρχουν κι άλλοι εδώ. Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα ήμασταν, έτσι. Ενώ οι Έλληνες, η Ελλάδα θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή. Άντε πάμε. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής που σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, μια εταιρική αποστολή χρειάζεται περισσότερα από ένα δωμάτιο. Το ZOOS Piraeus Grand μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα στελέχη και ομάδες με ευέλικτη διάρκεια διαμονής και οργανωμένες εταιρικές λύσεις. Χώρος εργασίας, γυμναστήριο, 24ωρη υποδοχή, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα σε ένα μόνο σημείο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Κυρία Μαρία Χαστοδούλου, υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κύριε Βολάνιο, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Είναι πολύ απλό, το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια.

0: απόγευμα εγκυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή τους, που συνιστά και η αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας.
0: Με τα αυτοκίνητά
1: τους. Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
0: Και ναι, ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερής τροχιάς, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν
0: τροποποιήσεις. Ναι. Ναι.
1: Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιήσετε για να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
0: Η αποκορύφωση είναι, υπενθυμίζουμε, σήμερα, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με προσωρινή διακοπή να σημειώνεται της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Οπότε με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο σήμερα, μην το προτιμήσετε. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Ένα ποτάμι κατακόκκινο, κύριε Βολάνη, βλέπω.
0: Κατακόκκινο, ισχύει. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα προς κέντρο επικρατεί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λογικό, γιατί εφόσον υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οδούς, εκεί πέρα θα γίνεται πανικός, θα μαζεύονται όλοι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
2: Και στην άνοδο, φίλε.
0: Και στην άνοδο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυξήθηκε μέχρι να μπούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο στούντιο άλλαξε.
2: Ναι, ναι.
0: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου.
2: Ναι.
1: Αττική οδό είπες.
0: Αττική οδό έχουμε, ναι, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Δεν φαίνονται μικρές καθυστερήσεις εκεί, οπότε και εκεί θα χρειαστεί υπομονή.
1: Και έχει επηρεαστεί και το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω και από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης. Είναι σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Πολύ δύσκολη μέρα θα είναι αυτή σήμερα κυκλοφοριακά εξαιτίας και των παρεμβάσεων. Θα υπάρξουν βεβαίως και πορείες διαμαρτυρίας. Χθες, όπως λέγατε πριν, και εγώ πέτυχα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά από πορεία διαμαρτυρίας. Ήτανε και τα μέτρα είχαν ενεργοποιηθεί το βράδυ. Και ο κόσμος εκεί, όσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους, πραγματικά επέφεραν. Ακινητοποιημένοι, έτσι, και στο ένα ρεύμα βεβαίως. Αλλά θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Αποφύγετε να κινηθείτε προς το κέντρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ.
1: Συζητήσαμε εκτενώς για τον Μίστερ Κολοτούμπα και τον Καμπούρη και τα λοιπά. Α, ξέχασα να σου πω εσύ.
2: Για πες.
1: Έκανε δηλώσεις ο Καρατζαφέρης.
2: Για
1: τον Καμπούρη, ναι.
2: Το διαδοχό του.
1: Άργησαν,
2: του κόμματος,
1: ναι. Άργησαν να τον συλλάβουν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
2: Νομίζω τον είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να μην λέω ξέρω.
2: Ναι, και εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά έχω την εντύπωση ότι τον διέγραψε ο γίγαντας αυτός.
1: Δεν είναι κανονικός πρόεδρος του Λάους, είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Ξεκαθαρίζει ότι δεν αναγνωρίζει στον Καμπούρη τον ρόλο που το αποδίδεται ως πρόεδρος του Λάους. Δεν είναι κανονικός πρόεδρος, αναφέρει στις δηλώσεις του ο κ. Καρατζαφέρης. Και έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις μαζί του. Είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ, είπε ο κ. Καρατζαφέρης.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από τον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα Τραπετσόνα. Σχετικά λέει με τον κύριο Σαμαράδη, ξέρει τη λαϊκή ρίση το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Θάνος, υπογράφει ο Θάνος. Ποθητή. Καλημέρα, Ποθητή, από την όμορφη Σαντορίνη. Υποθέτω ότι εκεί είναι πανέμορφη θέα και πολύ όμορφο βεβαίως πάντα το νησί.
1: Αυτό το σκάνδαλο το μεταξύ. Είχαμε κι άλλο ένα χθες. Mm. Όχι σκάνδαλο ακριβώς. Πιάστηκαν influencers 19 τον αριθμό, 18, ναι. Γιατί έκαναν διαφημίσεις για ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο.
2: Πολύ ωραία.
1: Από αυτούς τους influencers, λοιπόν, είναι μέσα σε αυτούς και γνωστοί trappers. Mm-hmm. Και πρώην παίκτες reality. Ω, Παναγία μου, δεν το πιστεύω με τίποτα. Τρεις δημοφιλή τράπεζες. Δύο γνωστά μοντέλα. Και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, από τους 18 influencers. Αθροιστικά αυτοί οι 18

0: το είχαν 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
1: Εδώ λοιπόν, καλά κάνεις και το βάζεις. 3,5
0: εκατομμύρια άνθρωποι τους ακολουθούν αυτούς τους τύπους.
1: Καλά κάνεις και το βάζεις το θέμα. Για μένα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι εδώ και μερικούς μήνες, εγώ τουλάχιστον, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθώ τη δημιουργία περιεχομένου στις νέες πλατφόρμες. Υπάρχουν δύο που παρακολουθώ, για να αναφέρομαι στο YouTube κυρίως και στο TikTok. Και βλέπω δημιουργούς, με ή χωρίς εισαγωγικά, να προσθέτουν κάθε μέρα, ενδεχομένως και κάθε ώρα, στο κοινό τους χιλιάδες ακολούθους. Δεν είναι όλοι συνδρομητές, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν συνδρομή για να παρακολουθούν τα βίντεο. Και μην φανταστείς ότι γίνονται αναλύσεις σαν αυτές που κάνουν οι ειδικοί, σαν αυτή που ακούσαμε με τον κύριο Φίλη νωρίτερα. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο. Μπορείς εκεί να δεις τα πάντα. Από έναν άνθρωπο που μπορεί να τρώει απίστευτες ποσότητες φαγητού. Έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται μαγαζιά, εστιατόρια και συνηθίζεται ή συνηθίζει να, κάπως να προκαλεί και να δέχεται επιθέσεις λεκτικές ή το και να τον έχουν εκεί να τον καταδιώκουν. Άλλος ο οποίος κάνει κάτι. Αυτοί μαζεύουν χιλιάδες. Και βρίσκονται μετά οι εταιρείες από δίπλα και λέει, θες να διαφημίσεις αυτό. Αυτή θα είναι η μου.
0: Έχω νωρό στυλό, θες να πας να μου το διαφημίσεις.
1: Ακριβώς. Μεταφέρεται, δηλαδή, το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος για έναν πληθυσμό της χώρας που είναι από μια ηλικία και κάτω, είναι εκεί. Είναι εκεί, είναι σε αυτές τις πλατφόρμες. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για την κρίση, συζητάμε διάφορα θέματα, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό. Αυτός ο κόσμος εννοώ, μέχρι μια ηλικία, από μια ηλικία και κάτω. Το λέω για να μην ξεφεύγουμε λίγο από την πορεία του πράγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει ένας τύπος ο οποίος τρώει, σου λέω, απίστευτες ποσότητες στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί και μαζεύονται 250 πιτσιρίκια γύρω του. Και το καυγάζουν. Εκεί πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί περνάνε μηνύματα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ανήλικος ή η ανήλικη είναι με το κινητό στο χέρι. Οι περισσότεροι, γιατί δεν θέλω να το ισοπεδώνω, υπάρχουν κάποιοι γονείς που λένε: κοίταξε, μία ώρα και θα δεις συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα παιδιά όμως είναι με το κινητό στο χέρι. Και διάφοροι τύποι από εκεί, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να περάσουν κανένα μήνυμα. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να περάσουν κανένα μήνυμα. Ενδεχομένως δεν έχουν και το βάθος να περάσουν οποιοδήποτε μήνυμα. Είναι εκεί για να βγάλουν χρήματα. Αλλά διαμορφώνουν συνειδήσεις, ειδικά στα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτό. Άκουγα χθες τον κύριο Παπαστεριγιώ να λέει ότι από 1η Ιανουαρίου θα απαγορευτεί αυτό τα social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Να σου πω βέβαια ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2025 τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από Έλληνες σε παράνομο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και το κακό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς είναι ανήλικοι. Δηλαδή τα παιδιά, εκτός ότι εκτίθονται σε όλα αυτά που περιγράφεις, εκτίθενται και στον τζόγο.
1: Ακριβώς. Κάπως να μπουν κανόνες, παιδί μου. Εγώ δεν λέω να τους διαλύσουν, να τους χειραγωγήσουν. Να μπουν κάποιοι κανόνες. Μήνυμα από το φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Παπαγιάννη και παραγωγό εδώ του Real FM. Βοηθάει καλημέρα στην υπόθεση.
0: Μας.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Με τη διαφορά Καρατζαφέρη-Καμπούρη που αναφερθήκαμε, το γνωρίζει ο Γιάννης και λέει όχι μόνο διέγραψε ο Καμπούρης τον Καρατζαφέρη, αλλά με μια περίεργη δικαστική απόφαση του πήρε και το κόμμα. Ενώ αυτό είχε κλείσει. Πρόσεξε, και διέγραψε τον Καρατζαφέρη ο Καμπούρης, αλλά και του πήρε και το κόμμα ενώ είχε κλείσει. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν τύπο που κατάφερε να κλέβει τόσα χρόνια, από το 13 να κλέβει το κράτος και να μην τον πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Και παράλληλα να καταγγέλει και τα κακώς κείμενα και την αδιαφορία του κράτους, είπαμε, και να φουντώνει και το κύμα της δυσπιστίας απέναντι στα εμβόλια και στην πανδημία που κόλλαγε πυρούνια πάνω στον νόμο του και κέρματα. Και αυτός ο τύπος ήταν υπέρ του λαού, υπέρ του απλού κόσμου, ρε παιδί μου. Μην κοιτάς.
0: Και δεν είναι 600 ευρώ στη γυναίκα με τα δύο παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν στην ουσία, ήταν η ζωή του. Το θέμα είναι η βιτρίνα. Εδώ είμαστε τη βιτρίνα. Τι λέμε δημόσια και τι κάνουμε στη ζωή είναι άλλο πράγμα. Μα είναι τι λέμε, ρε.

0: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
21: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δύσκολη αυτή η σημερινή ημέρα. Κουράγιο, αποφύγετε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις και σίγουρα με το ιοταχή σας προς το κέντρο. Είναι μέρα δύσκολη αυτή. Μας εξήγησε τώρα και ο Παναγιώτης Φολάνιος. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
22: ναι,
21: μας στέλνει την καλημέρα του φίλος ο Λευτέρης ο Καραγιάννης από το Ηράκλειο, ο οποίος είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κάνει φοβερό μέλι. Λέει, το μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά στο δημοτικό ηλικίας 6 έως 12 είναι η χρήση κινητών και η ενασχόλησή τους με παιχνίδια πολύ μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς όρια, με αποτέλεσμα να έχουν επιθετικότητα και όχι μόνο. Και δεν έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα γίνει απαγόρευση. Ρωτήστε κάποιον ειδικό για το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το προγραμματίσουμε για τις επόμενες ημέρες.
22: Καλημέρα στο φίλο μας. Είναι όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή με τα παιδιά που είναι, δεν υπάρχει έλεγχος, μπορούν να δουν στη τηλεόραση ό,τι θέλουν, μπορούν να δουν στο ίντερνετ ό,τι θέλουν, μπορούν να παίξουν ό,τι παιχνίδι θέλουν στο κινητό, όπως περιγράφει τώρα ο Λευτέρης, και από όλα αυτά παίρνουν προσλαμβάνουσες οι οποίες δημιουργούν μετά τη επιθετικότητα. Βλέπουμε τις συμμορίες ανηλίκων καθημερινά, βλέπουμε να πλακώνονται, να μαχαιρώνονται.
21: Ναι. Υπάρχει εκεί ένας τρόπος να επικοινωνούν, επαναλαμβάνω, μέσα από δημιουργούς περιεχομένων οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση ούτε και ταλέντο για να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. Βρέθηκαν εκεί με κάποιες συνήθειες οι οποίες δεν ξέρω αν μπορεί να έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον, να μπορεί να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους, όμως είναι ο πληθυσμός των παιδιών εκεί. Οι περισσότεροι ανήλικοι είναι εκεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, που υπογράφει ως ιδιοκτήτης Δαλίκας και οδηγός της. Μεγάλο κομμάτι, λέει, της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα είναι σαν αυτό το λαμό, για να φέρετε στην υπόθεση με τον Εύκα, τον παρουσιαστή, πολιτικό αρχηγό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέει, μόνο χθες από τον Real FM άκουσα τρεις περιπτώσεις για κατάχρηση σημάτων. Είναι αυτοί που τους βλέπεις να έχουν τα πάντα και εσύ αναρωτιέσαι τι κάνω λάθος και δουλεύω 7 ημέρες, έτσι 24 ώρες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και δεν τα βγάζω πέρα. Το μόνο παρήγορο, λέει, είναι το πρωί στον καθρέφτη. Δεν φτύνω αυτό που βλέπω. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
22: Καλημέρα, Νικόλα. Γιατί είχαμε αυτές τις μέρες πολλά κυκλώματα. Τις απάτες 10, τους όλους με το πόθεν έσχες.
21: Μια χαρά δουλεύουν οι λεβέντες και οι λεβέτσες.
22: Πάει πολύ καλά το πράγμα.
21: Ο φίλος ο Μιχάλης, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση από μια πλατφόρμα ασιατική. Αφού δουλίτσες σε εξοπλισμούς με τους Τούρκους κάνουν όλοι οι σύμμαχοί μας. Δεν έχεις άδικο, αδερφέ. Δεν έχεις άδικο.
22: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
21: Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καδιάνη και στον Πέτρο. Περνάω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
22: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, τα πάμε, τελειώσαμε.
21: Λοιπόν, αποχωρούμε και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 6 και ακολουθούν και η κυρία Βραχά.
22: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλία Κάτσου.
21: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
23: Real FM.
24: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
25: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
24: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
25: Εννοείται, αγάπη μου.
24: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
25: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
24: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
25: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
0: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το...
26: Η ώρα είναι 8.
27: Λατό FM στους 103,3.
28: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
29: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalore's Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας. Με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Κάτσου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε, τι έχω πάθει.
1: Ήρθε.
0: Ρε, λύσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Απέξω και περιμένει. Κάτσου με την αστερόεσα στα χέρια.
1: Τα άλογα,
0: τα μεγάλα μα. Μπαίνει και το άλογο και κατεβαίνει, γιατί δεν έχει και κάψιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο τη εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέτοια.
0: Φάιν.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, χαβάλι, και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Ρε παιδί μου, δεν τον
0: άφηνε.
1: Δηλαδή,
0: με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο.
1: Χαμόγελα, ο Ρούμπιο. Και πώς λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλει, Κίμπερλι. Θεά! Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον
1: σχέση.
0: Άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον αγκάλιαζε. Σφιχτά εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψες.
0: Όχι, τι να ζήλεψα.
1: Ήρθες αγκαλιά σε εσένα και ήταν Λίγκελ Βόιλ.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: Αρέσει αυτό το σύστημα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο. And the world that can't money can't read,
0: the people who has money can't read. Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι καταγάλανος, υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και λίγο.
0: Με λύσα κακιά. Σε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Και έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία. Με βροχές.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: 26,
0: αυτό
1: 27.
0: Δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου, 13. Για παράδειγμα. Τι 13, στη Φλόρινα, ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρινιά σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ, δεν θέλω γκρινιά σήμερα. Έτσι. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο, τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρινιά τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχεις ζαλίσει.
1: Τι να
0: από
1: κάνω,
0: την τώρα. Ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, μετά την συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά-Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνδεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις. Ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω όπως λέω.
0: Ω, καλά, παιδιά. Δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ναι. Ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι. Που κινδυνεύουν να χαθούν, στην ναι. παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς.
0: Με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better, ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα είναι τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω λέει να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί, οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ναι. ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Να ξέρει, οπότε...
0: Κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο, γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά. Είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα F-35.
1: Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ, θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε.
1: Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθε του διαδρόμου που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Σύφ, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες Αμαλία, ναι. τον Σάβα Καλεντερίδη, τον γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καλά, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάββας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη βάση του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή εν μέσω πολέμων, στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και πώς λέγονται, και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει
1: μπράβο
0: και αυτό
1: μας
0: το δικό του συμβολισμό. Εντάξει,
1: ναι,
0: τα πάμε,
1: ναι,
0: ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι βασικό. Καύσιμο δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε,
1: αυτόν επέλεξαν. Δεν την ψήφισαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρε Ιωσήφ, λέει, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very, very χολοσκασμένη, Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι. Στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις. Πάντως, χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτή την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περπηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδεται με μία νότα αισιοδοξία. Αυτό προσπαθούμε. Να,
1: εγώ είμαι αυτή.
0: Να
1: σε
0: καλά,
1: είδατε
0: Ρένα.
1: Είδατε πόσο ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι η νότα αισιοδοξία.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας.
1: Είναι
0: μη φύγετε.
1: Το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
2: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στην Εθέλη. Ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι,
0: τον Τέρι Χρυσό που έλεγε τα κατά κατά κατά κατά κατά. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι, ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να
1: ακούσουμε, γιατί είμαι περίεργη. Τι τον έπιασε?
0: Το ρεπορτάζ όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
2: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος, φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες, όπως θέλει στην άλλη, πίνεψε από την κάμερα, με απειλή, με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε. Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές, θα δώσει εξηγήσεις του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι θέλει να κάνει.
3: Έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
2: Έβλεπε πορνό,
3: ναι, ναι,
2: έβλεπε
3: τα χέρια
2: πορνό μέσα στο αεροπλάνο.
3: Για παντομήμα. Εντάξει,
2: ναι, ναι, ναι, γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό. Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο αθεόφοβος μέσα στην πτήση βρήκε να βλέπει.
0: Στη Θεσσαλονίκη πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, για να το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Εκεί, και όπως λέει, και συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψου όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Σουλάχι να είστε διπλανή.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που κατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο, άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα τάκα.
1: Τον τάκα τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε γι' αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία? Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα Ξανθή, θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό, γενικά πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα, αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό φαίνεται θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδηση μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς μας με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική τους τοποθέτηση, ναι. Θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των αλληλείων, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ηχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλληλείς μας. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
15: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
16: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
4: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
18: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι. Το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι. Με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
19: Λατό FM στους 103,3.
20: Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τρία λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λέει λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείο και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού. Αστυνομία, μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο. Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους, οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρουμε τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
23: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα», έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, καλά τρελαίνεται ο Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Να πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών Αλής του Μνήμης, ναι, από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
23: ναι,
0: του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για πάτες κατά του δημοσίου.
23: Του ΕΦΚΑ, έτσι, μια πάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
0: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου εδώ, σήμερα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία.
1: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήτανε ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν τα βάνη για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές, αλλά και επιχειρηματίες.

0: τον και... Φίλιππο Καμπούρη, ναι, από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές, ναι, του. Και φαντάζω ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ. Άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα, γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα, ναι, για να μην παίρνει δώρα.
1: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού, ρε παιδιά, λέει, τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε, ταυτόχρονα χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
1: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
0: Όχι, και στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι, γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα, για παράδειγμα, υπήρχε, ρε παιδί μου, μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή, πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια.
2: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης, όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τις συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο λαός, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
1: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο λαός.
0: Όχι, η διαφημιστική.
1: Ναι.
0: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
1: Ναι, σε μπουζούκια.
0: Σε μπουζούκια.
1: Ναι.
0: Και τα μπουζούκια, λοιπόν, για λογαριασμό της διαφημιστικής,
1: έκοβαν
0: τιμολόγια στο κόμμα. Μπίσμα. Στο λαός.
1: Καλά,
0: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
1: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε.
0: Μια χαρά. Και εσύ, ο μπροστινός, ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
1: Ναι, μπροστάρις.
0: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
3: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
4: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
0: Το φοβούνται.
1: Το φοβούνται. Διαπλεκόμενο αυτό τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε.
0: Εντάξει,
1: απίστευτα πράγματα.
0: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά Λαμόγιο. Την απόφαση της δικαιοσύνης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα, ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι. Είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο. Θέλω να πω. Δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
0: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
1: Για φανταστεί λεφτά έχει βγάλει.
0: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Από το 2013. Έτσι.
1: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα, ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή. Για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
0: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα. Έχουμε
0: δύσκολη μέρα. Εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
5: Μπορώ να τους διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
0: Για, κάντο.
5: Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές

0: ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφου Βανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο αν των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό γιατί πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
2: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει: κυκλοφοριακό να η λύση. Θα φέρουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βαθμό πολιτικό να κάνει βόλτες στην Αθήνα. Ναι, Παύλο μου, ναι, ναι, και καλημέρα.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στη Λέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέλα. Πάμε σιγά σιγά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ο Κολοτούμπας.
1: Ο Κολοτούμπας, άστον τώρα, είναι CEO με 4-5 εταιρείες, αλλά πάει αλλού. Καλημέρα και στον Κολοτούμπα και σε όλους τους Κολοτούμπες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρυσκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι? Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μία σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους, είπε η κυρία Μελέτη. Προκλήθηκε σ' άλλος από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε, για παράδειγμα, για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Λέει, οι εργοδότες δεν είναι, λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι, λέει, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους
0: εργαζόμενους,
1: οι δύναμοι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος, για τον τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως. Γιατί
0: θα σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
3: Κύριε Σουλτάνο μου, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
4: 25.000 δραχμές το μήνα?
3: Μάλιστα, μικτές.
4: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
3: Ο νόμος.
4: Ο νόμος?
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια. Ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομηχανοί.
1: Ναι.
0: Καταλάβες.
1: Και εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή, κάτι παράλογες απαιτήσεις.
3: Δεν καταλάβετε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
4: Δεν ζητάς αύξηση?
3: Όχι,
4: θέλω. Όχι, άμα λέγει χρόνο μου, λοιπόν, τι θέλει?
3: Γι' αυτό σας λέω, γιατί δεν θέλετε. Θα ήθελα δυο τους μισθούς μπροστά.
4: Άκουσε, χρόνο.
3: Ορίστε, κύριε.
4: Έχω την εντύπωση.
3: Μάλιστα.
4: Ότι είσαι σπάταλος.
3: Εγώ σπάταλος.
4: Μάθαμε τώρα, 3 φορές τη βδομάδα κρέα.
3: Όχι 3, 9 φορά το μήνυμα.
4: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε?
3: Κιτρινίσαν από την πείνα.
4: Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια. Να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγος, ρε, να τρως κλόι?
3: Ναι, τώρα σήμερα αντί για να φάω, θα πάω να φασκίσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και το μία σήμερα εμείς θα πάμε να το σκίσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία, η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM, μόλις πάρει το δώρο του, να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: όχι, όχι.
0: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Ότι όχι. Υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί
0: εντάξει.
1: Να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που είναι ασυνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως. Ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Όλο ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω, λέει, τι λέει ο Σύγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι το. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα, δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί. Και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
0: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι, το σημειώνεις.
1: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή τη βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
0: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες, λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρου. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρου. Θα μαθείς και μακρόνισο και αϊστράτη, όπου προτιμάς.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
5: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Οφειλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμύριων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Την δεύτερη θέση στον όμιλο του κατέβαλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρους, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει τον Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτσου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της τον Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: Νάτος, νάτος, έφτασε. Τι έγινε, ρε Αμαλία? Νάτος, λέει ο Ρούμπιο, έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε. Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη είχε μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίο ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος του Σαρδικού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, ναι, έτοιμη να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρη και πολύ, δεν τον βλέπω χαρούμενο.
0: Μια χαράει.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει: Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή? Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι μία στο εκατομμύριο και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε
0: εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
0: Εκεί λοιπόν, ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι, πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε, καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο, ναι, παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ. Και όπως είναι λογικό, ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι, ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Ιωσήφ μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ, μαράκι μου γλυκό, με τίποτα. Εγώ να τριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Αλλά εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός της μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
1: ναι,
0: για κάτι?
1: Άκου τώρα. Θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά? Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάντες ήταν και γνωστός χριστέμπορας. Έτσι, συμμετείχε σε διάφορες δράσεις. Και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό το κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά, βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάβα, μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος, τον πρώτο μας γιο, και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλυσαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάβα, είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αηδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα ρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα ρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και το κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα ρακά. Γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο? Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί. αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Φορτιμέλ σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας, γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές ναι, η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στις πληγήσεις περιοχές.
1: Βέβαια.
0: Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, Αμαλία, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Πρώτα γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει ένας ακροατής μας ο Γιάννης.
0: Για τη ρόζα δεν ξέρω, χρόνια για τον πολυχρόνη ξέρω.
1: Α.
0: Τώρα ο
1: το...
0: Πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια. Ο Νίκος Δένδιας.
1: Ο υπουργός εθνικής άμυνας οικονομίας. Λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και καλά. Και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι. Δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα, τον περιστατικό. Ποιος
0: έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του βήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε, είπε... δεν ανέφερε με το όνομα του τον Κυριακό Μητσοτάκη, είπε, μίλησε για παρακμή, εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι, ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς, είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία, είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη, είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδεξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν 1:30 τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα Υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω. Σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα πού την είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, ο Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
0: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Ναι, μην τα
0: ξεχνιόμαστε.
1: Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, παιδί μου.
0: Έτσι, μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο πρέπει να πάρει τον υπηρεσιακό.
0: Τα 1:30. Κοντζάν πρωθυπουργό. Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη.
1: Αυτό λέω.
0: Κάποιο υπάλληλο υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιο και του έλεγε Αντώνη Σαμαρά και το άλλο του έλεγε Είμαι ο Πούτιν.
1: Ναι,
0: και το κλείνε.
1: Ναι.
0: Και τον πήγανε με τι πιτζάμε τώρα στο μαξί μου.
1: Άνθρωπο, σκοτώ.
0: Και του λέει Έλα, Βλαδίμηρη, να υπογράψει.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονο.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Χιλιόχρονο.
0: Για τον Πούτιν, λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώ.
8: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
16: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε
20: στην FM. Στους 103,3.
21: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
22: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
21: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
23: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
24: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
25: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Η μία αφορά το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτείνει εκεί λοιπόν, να δοθεί κίνητρο για παραπάνω ορόφους.
1: Ακριβώς,
0: με την προϋπόθεση αυτά τα κίνητα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν
1: να βγουν στην αγορά
0: για ενοικίαση. Είναι μια σκέψη λοιπόν.
1: Έχει γίνει σε κάποιες χώρες αυτό το συγκεκριμένο για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς. Χτίζω λοιπόν για να νοικιάσω παραπάνω όροφοι ως κίνητρο ώστε να νοικιαστούν σπίτια.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και η δεύτερη είναι η αναβάθμιση πλέον για τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς κάνει το θέμα ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι λέει, ότι αν υπάρξει ενδεχόμενη επιστροφή μετά το Brexit, θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα ή ακόμα και στην περίπτωση εμβάθυνσης της συνεργασίας.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός θα το βάλει στην ατζέντα το θέμα και το έχει στην ατζέντα των γλυπτών του Παρθενώνα όσον αφορά και την ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει που βγήκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για την πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
28: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι προσδοκά η κυβέρνηση από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
28: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη όχι μόνο λόγω του προσώπου ή λόγω της χρονικής κυρίας, αλλά και για το γεγονός ότι συμβολικά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συμβολισμοί στη διπλωματία για την εξωτερική πολιτική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύεται από παράλληλη επίσκεψη στην Άγκυρα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική πλευρά. Έτσι το διαβάζουν και στην πλευρά της κυβέρνησης.
0: Έτσι το διαβάζουν, συγγνώμη Εμίλια, και από την τουρκική πλευρά, γιατί είδαμε μια ιδιαίτερη ανησυχία χθες.
28: Βεβαίως, ισχύει απόλυτα αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα για αυτό το ζήτημα και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τις οποίες συνηθίζουν να έχουν και σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο. Τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάνστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα για παράδειγμα το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κ. Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπες, αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κ. Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές. Αυτό ρωτώ.
28: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά. Άλλωστε, όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
0: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
28: Πολύ σωστά. Για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
28: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το ΔΕΗ Fiber.
1: Ναι.
0: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, ΔΕΗ Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πόρτο ράφτη και πάει σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα, αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το LEPAS L8 F4

0: Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
1: Ποιοι συγκρούστηκαν?
0: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον ελληνικό φορό κατανάλωσης. Τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
3: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς και εσύ Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
4: Θα κλάψουν μάνες.
2: Αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη μία 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
3: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης δύο φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
4: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα στην τελευταία επιστολή.
5: Σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
2: Ότι. Εντάξει, καλά κρασιά.
4: Κάνε πέρα ρε, για θα δουλέψει μανιβέλα.
6: Ρε παιδιά, τι.
4: Ρε παιδιά,
6: να πέσει γροθιά σύννεφο, έτσι.
2: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
3: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρι ασχημονίν, αλλά δεν το λέω.
4: Για σταθείτε ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
0: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα, σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις φοιτηγές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το Φαραντούρι και τα λοιπά. Άρα πήρε μπροστά και ο Αυτιάς.
1: Χαμούλη.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τι βγάλαμε, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
0: Έχουμε γίγαντα Παναγιώτη Βολάνιο, ελπίζω να έχει έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνης στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλό νέο είναι αυτό.
7: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσαν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
7: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
8: Παρακάτω.
7: Και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
8: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο.
8: Παρακάτω.
7: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτά ήτανε. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
7: Παρακάτω.
0: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά τα είπε.
0: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, ναι, σήμερα, γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν με τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
1: Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Πάντως φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί, έτσι, τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
0: Μακάρι, θα περιμένουμε
1: μακάρι να ακούσουμε. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί.
0: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε αυτό τον κλάδο και ήδη έχουν εμφανιστεί οι ελλείψεις στην αγορά,
1: δεν
0: έχουν, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους τσάκωσε.
0: Α, για το βέβαια παράνομο τζόγο.
1: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
0: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
1: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό, είναι ότι μέσω

0: των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά, είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και γι' αυτό και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer. Τώρα από παίκτες reality και
1: τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: σωστή έκφραση αυτή. Πολύ
1: ακριβώς. Με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν? Διαφήμιζαν παράνομο τζόγο, παράνομες σελίδες για τζόγο.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
0: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
1: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτές αυτοί οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο
0: σε
1: μικρές ηλικίες.
0: Οπότε
1: ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
1: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
0: Βέβαια.
1: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους,
0: ναι.
1: παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα. Και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
0: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχετε τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
1: Τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
0: Τι κάνουν?
1: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
0: Ναι.
1: Και καλά, ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Ηχογραφούν την κλίση.
0: Ναι.
1: Τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Και μετά με τη χρήση AI,
0: ναι,
1: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις. Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου,
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: πει: έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
0: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
1: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Το κάνουν γι' αυτό.
0: Μεγάλη
1: και τι
0: προσοχή.
1: Λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ,
0: ναι,
1: και σου πω: μου έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Να μου ζητήσει εσύ τη λέξη κλειδί.
0: Ναι.
1: Είναι καλό να το κάνει αυτό μια
0: είναι
1: οικογένεια.
0: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
1: Για να προστατεύεται.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί οι απαταιώνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Και έχουν πει ότι έχει δρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα. Γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ.
1: Ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
0: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ακούστε! Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Απασχολεί τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί ξαναλέω, επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι υπάρχει, πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, ξέρεις, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουνε το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: αυτό καταλάβατε.
0: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο. Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών, και δεν είναι μόνο μαθητές.
1: Δεν μιλάμε πλέον. Πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε
0: κόντρα
1: του
0: πας,
1: δόγματος Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Κίνησης λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη με φόντο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένονται δηλώσεις. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Γνώρισε την αποθέωση από 85.000 συμπατριώτες του στον νικηφόρο φιλικό αγώνα με 3-0 επί του Μπενίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βγάζοντας την ασίστ στα άλλα δύο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε δηλώσεις τώρα Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Προγράφονται σήμερα, αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την αφιλιακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχο και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και τη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνη στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρδό με τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Φεσσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της Αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις, κύριε.
0: Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά δύο είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θέμα αφορά την οικονομία και κυρίως την ενέργεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Και το άλλο θέμα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αρχίζουν και οι δηλώσεις Ρούμπιο. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο είναι ο πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Ελληνικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένα άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις στα νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα, σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έξω όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση Ρούμπιο στη συνέχεια και φαντάζομαι μετά και την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουμε περισσότερες δηλώσεις, περισσότερες ανακοινώσεις και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει η πλήρης εικόνα του που καταλήγει η επίσκεψη αυτή, τι φέρνει και τι παίρνει. Τώρα πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα γιατί μίλησε αγγλικά στις δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και χρειαζόταν να μας τον μεταφράζουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι το σύνηθες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας στη χώρα του να μιλά τη γλώσσα του. Άλλο στις μεταξύ τους συνομιλίες. Στις μεταξύ τους συνομιλίες φυσικά και πρέπει να μιλήσει αγγλικά για να γίνει η συνεννόηση πιο γρήγορα, αλλά στη συνέντευξη τύπου σε εμάς γιατί μίλησε στα αγγλικά. Στα ελληνικά έπρεπε και η μετάφραση να γίνεται στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τα ακουστικάκια του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα φαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα έχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά θα είναι η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας με νέα συστήματα και για τα F-35 και για το ναυτικό μας. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, νομίζω θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο εξοπλισμός των F-35 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική μας άμυνα και ένα θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, επίσης, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την επίσκεψη αυτή στο κομμάτι της ενέργειας, όπου υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος, για τον οποίο πρέπει να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι σύμφωνοι στο γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος για το LNG αποτελεί εθνική υπόθεση. Το είπαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χθες και σήμερα στις συνεντεύξεις τους στους τηλεοπτικούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου είναι εθνική υπόθεση. Όλα τα κόμματα ομονοούν σε αυτό και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που, όπως ανέλησα και στην χθεσινή μας εκπομπή, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αφορά και το εθνικό μέγεθος που λέγεται ασφάλεια. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Σημαντικότερο και από τις Μπελαρά, σημαντικότερο και από τα F-35, το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα περνά από τη χώρα μας προς όλη σχεδόν την Ευρώπη και επομένως δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν να επιβουλευθεί τον εθνικό μας χώρο και να εμποδίσει τον κάθετο διάδρομο όταν η υπερδύναμη έχει μεγάλο συμφέρον από αυτόν. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι το κατάλαβαν τα κόμματα και από χθες ακούω και τους μετά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και αυτούς του ΠΑΣΟΚ και αυτούς της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχονται, να δηλώνουν ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου. Το άλλο θέμα που αφορά την ενέργεια και τις κινήσεις της χώρας μας και στο οποίο περιμένω να δω τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και να το σχολιάσουμε, είναι το καλώδιο. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, με δεδομένες τις τουρκικές αντιδράσεις αλλά και την τουρκική προσπάθεια να διασυνδέσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα, τα παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την Τουρκία. Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί και στο θέμα αυτό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι η Kimberly Guilfoyle αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Πολύ σκληρό καρύδι. Ο τρόπος με τον οποίο την αγκάλιασε ο Μάρκο Ρούμπιο την ώρα που πάτησε τα πόδια του στο έδαφος της χώρας μας, έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το πόσο την στηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που αποτελεί και τον προϊστάμενό της. Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, ιδίως από το κόμμα των Δημοκρατικών, μάλλον την ενίσχυσαν, μάλλον την ισχυροποίησαν εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Κωνσταντίνου έχει απαντήσει για τα νέα αμυντικά συστήματα και η ελληνική κυβέρνηση και η Ισραηλινή. Φαντάζομαι μιλάς για τον θόλο του Αχιλλέα, για τον αντιαεροπορικό θόλο, ότι τα κλειδιά του συστήματος θα τα έχει φυσικά η Ελλάδα.

0: Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μεγάλο θέμα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
1: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλώστε!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν τεστ drive.
3: FM στους 103,3.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
3: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Telekom.gr. Telekom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1000 ευρώ
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με

0: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, τα φώτα σας. Τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη και ότι δεν είναι μόνη. Περιμένουμε κατά το Φεβρουάριο κατά πάσα πιθανότητα και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Και αυτό δείχνει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν συστηματικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφαιρθήκατε, σας άκουγα νωρίτερα.
0: Έχω μια ανησυχία, την οποία θα μοιραστώ μαζί σας, και προέρχεται από κάτι που είπε χθες στον Αντένα ο Σάβας Καλεντερίδης. Είπε ότι είναι πιθανόν αυτή η

0: η θερμότητα που αναπτύσσεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι θα χρειαστούν έναν ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε μία πιθανή νέα επίθεση οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική, έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το, δηλαδή εγώ και το διατυπώνω και ως ευχή.
1: Και μάλιστα παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να εμπλεκούμε πολεμικά. Όποια δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας έδωσε βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Τελεία, Παύλα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
1: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθετο διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3 με 5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικό σεισμό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον IMEC ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας μέσα Ανατολής Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Και τα εμπνεύστηκαν όλα αυτά. Αυτό είχε ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση το 3-1 το 19 του EastMed. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές? Ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος? Ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σωστά.
1: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται, όσο δε για την άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις, είναι και για εξωτερικές. Και έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από αποστολές στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολλοί θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
0: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μια έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ, της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν αν ο κύριος Ρούμπιο αναφερθεί εμέσως και νομίζω αυτό θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές, μετά τη δεκαετία του 50, πρέπει να είναι 2-3 φορές, που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική.
0: Σωστά.
1: Πάει κόντρα στη βίβλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι όποιος πήγαινε στην Αθήνα ακολουθούσε η Άγκυρα και το αντίστροφο.
1: Και το αντίστροφο. Σωστά. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
0: Είναι σύμβουλος ασφαλείας, ναι.
1: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτό τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
0: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
1: Ακριβώς. Από το 70 προεδρίας Νίξον, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, σωστά.
1: Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και είναι πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας τέλος πάντων από τους διεκδικητές. Μετά την ολοκλήρωση αιτίας του κ. Τραμπ.
0: Ναι. Στα εξοπλιστικά βλέπετε κάτι σπουδαίο να προκύπτει από την επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που μας...
0: Ακούω για τους εξοπλισμούς των F-35.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι σημαντικό θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι η αγορά των F-35 δεν είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά έχει σημασία και το τι θα κουβαλάνε αυτά τα F-35. Έχουμε συμφωνήσει ήδη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που τα συνοδεύουν, που είναι πανίσχυρα. Ένα F-35 μπορεί να δει βαθιά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν μπορεί να το δει μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά της. Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
1: Το σίγουρο είναι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την υπόντιση του καλωδίου.
1: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει απολύτως αντιληφτή στην Τουρκία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών, αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχεις αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατολική αμερικανική, είναι καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δόγματα. Έχουν θορυβηθεί λοιπόν οι Τούρκοι, θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ. Και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση. Προσέχετε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση από την εταιρεία. Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά έντασης και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Κάνουμε πάντα συζητήσεις ουσίες και το απολαμβάνω.
0: Να είστε καλά, και εγώ το ίδιο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας, περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστάσεων.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνο 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410 24 417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
16: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: ΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο. Καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκε κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει.
1: Πώς να αποφύγω εγώ εσένα,
0: θα σώσει τον χρόνο του.
1: Και να θέλω δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή.
1: Έξι χρόνια αυτά τώρα πόσο πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε
1: οπότε
0: κρίση.
1: Οπότε μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω
1: τα άλλα,
0: ξέχνατα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είναι υπέρμαχο.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω στο πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή είναι ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριδα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ιρλανδία, θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία ΣΥΠΑ εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις ΗΠΑ, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας. Και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του καθιστού διαδρόμου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας της Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και καθυστέρησε η χώρα, αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό, αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά ασταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με τη δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να το ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτή, στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να ληφθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε ένα βαθμό, και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει, αλλά θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη το λίγο φορτισμένη λέξη, εμφύλιος που ξεκινάει και πρασινιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο, ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για τη διακυβέρνηση?
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάς. Ο αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας, δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει?
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Στο πρόγραμμα
2: δεν έχει, έχει θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάς, τη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτα. Τι να την κάνουνε? Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερώτα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάδα στο πρόγραμμά της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Και ο Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει και ο Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: ξέροντας γιατί τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Να το αλλάξω. Γιατί? Πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έως το 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση. Εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό. Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανεί τα στοιχεία τη φορολογική δίκηση και του ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο ύπαρξη ασφαλιστικών οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακροατέ μα το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 10% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως?
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, είστε πολύ έγκρος. Δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους. Δηλαδή, σας ρωτώ.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερων, άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει οι ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία η οποία κυμαίνεται από το 28 ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το Πασόκ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλης.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε. Στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάδα και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική σχέση.
0: Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέες Δημοκρατίες.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στον κεντρικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στους Ελλασίτες είχα αναφορά.
1: Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον κ. Κομιζοντάκη το 2023 ή το 2019, αλλά φέρουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδαν μυσαλλοδοξία και ακροδεξιό λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδαν την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική, κατά τη γνώμη μας, η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είναι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα για να δώσουμε ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται, δηλαδή γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυλιωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής, και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό από τους δελφίνους τους κάνδιο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαττική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το είχε απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση, ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση, υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές πρόσημο και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Άρα, σενάρια τέτοιου είδους δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, κόμματα όπως το κ. Σαμαράη, του κ. Βελόπουλου, τη κ. Λατινοπούλου είναι κόμματα συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να συμμετέχουν η κυβέρνηση. Η άλλη επιλογή είναι, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών κοινωνικών αλλαγών.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM, FM στους 103,3.
7: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
11: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ. Yeah.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις Σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
2: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
2: Θα σας παρακολουθήσω.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
2: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πουλεί. Αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού τη προεκλογική περίοδο ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
1: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
0: Θα ακρίβεια. Δώσετε συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε.
1: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
0: Οδικό χάρτη δηλαδή.
1: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάχητο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
0: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
1: Ο Τσίπρας. Αν το λέει ο κύριο Τσίπρας. Για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας, και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
0: Πάντως είναι,
1: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας τρίβει το τιμόνι προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζεται, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει. Γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
1: Το κέντρο έχει να κάνει
0: με. Εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
1: το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα.
16: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
16: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
16: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
20: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
19: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
21: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
27: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ ΠΕΑΝΗ.

0: με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. And you can dance for inspiration.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπεργκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουβιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης, της σύντησης και της οίκησης. Από το housing,
0: τη στέγαση.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας ας πούμε το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου κύριε Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Διότι ειδικά
2: θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, 2 να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεώνασμα, αλλά στις δαπάνες αν καταγραφεί...
1: Όχι, έχουμε πλεώνασμα, έχουμε υπερπλεώνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεώνασμα.
1: Δύο δις, που μπορούσε αλλά να μην ήταν. Δύο δις να ήταν λιγότερο και να είναι πιο, τα νοικοκυριά να το εξπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι όσες...

0: Η κυρία Βόζεμπεκ να μειώσει το ΦΠΑ μία-δύο μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό.
1: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο
0: μονάδα,
1: τώρα,
0: λέει ένα
1: θα το χρησιμοποιήσει, εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνους, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική. Μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στη Βνίκα. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή, με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές, πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
2: Κυρία Βόζεμπερκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα: τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύθηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Ηπείρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Μήπως
2: καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λήθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει ας πούμε σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο. Και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φόντερ Λάιεν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα το βάζει στη σύνοδο κορυφής. ήταν προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
2: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
1: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
0: Τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και είναι καμία παρεξήγηση.
1: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα... ναι, να δούμε τι θα πει όμως για τον δυτικό πολιτισμό. Έχει τοποθετηθεί και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 26, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Tercodental, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Βιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητές της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
0: Μου κάνετε ωραία ότι πάσα τώρα για τις
1: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Απλώς να ολοκληρώσω αυτό να πω. Πράγμα. Ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με την νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά, κατά την άποψή μου, καμπανάκια τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
0: Τώρα, αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί, και έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα, αργεί να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
1: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης, για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις. Στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε. Και ασκείται την κριτική και δικαίως την ασκείται, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπεργκ.
1: Και να πω, μπορώ μια κουβεντούλα μικρούλα?
2: Πολύ
1: Όποτε
2: σύντομα,
1: θέλετε
2: παρακαλώ.
1: Να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα, το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δική μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
2: Ευχαριστούμε θέρμα. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπεργκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα 23 14 40 53 00, 23 14 40 53 00, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

κατάφερα. Τα κατάφερα και τα φτιάξα ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, λα. Καλώς ήρθατε στο 105,1 103,3. Βρισκόμαστε παντού μέσω του www.musicokanali.gr. Και βεβαίως, βεβαίως, η πρώτη καλημέρα ανήκει στα παιδάκια που μπαίνουν πάντα στο τσατάκι που σας δίνω. Τσατάκι, τσατάκι. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Νούλα, Δημήτρη, Γιάννη. Καλημέρα στη Μεσσηνία, Ανελιπώς κοντά μας. Και βεβαίως στο Μάντσεστερ, το φίλο μας το Ιάννη.

Δεν ξέρω βεβαίως που βήγαγε η κοπέλα όλη νύχτα. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς ήρθαμε και παρκάραμε κανονικότατα και σήμερα. Θα είμαστε παρκαρισμένοι έως στα 2. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο τώρα και θα είναι για αρκετό καιρό ακόμα. Δεν ξεχνάμε, σήμερα τα λέω νωρίς, 8 με 10 το πρωί, 105,1. Γιώργος Παπαδοκοτσέλης με στην καλή του Μουρλά. 12-2, ποιος άλλος. Και φυσικότατα, 6 με 8 το απόγευμα, η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, Δήμος Χιβωτίδης. Πολλά και διάφορα ταλανίζουν αυτή τη χώρα, το ξέρουμε, αλλά κοίταξε να δεις, από χτες το βράδυ είναι ΠΑΕ ο Ρούμπιος. Θα χτυπήσουμε ρούμπους, τους θυμόσαστε, τους ρούμπους.

καλημερούδια φυσικά στον Άγιο Νικόλο που μας φιλοξενεί για άλλη μια μέρα. Και βεβαίως Ηράκλειον, Ιεράπετρα, σας είδαμε. Νότια Κρήτη πάντα διαδικτυακά. Και την άλλη πάντα, Σόπα, τα Χανιά κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Βγαίνει η Θεσσαλονίκη, έλα μου ντε. Ο Βίχας και ο Έρωτας δεν κρύβω.

Τι είναι αγαπητέ μου. Παλιά μετράγαμε με ρούμπους και όχι με πόντι. Εν τω μεταξύ βέβαια είπα ρούμπους, σημαίνει πάλι το ρούμπιο. Το είπε το παιδί, το είπε. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας. Καλά μου βγήκε. Στην περιοχή. Και τους γειτόνους κουβέντα. Γιατί και αυτοί οι γειτόνοι είναι και φίλοι. Και μεγάλη αγορά, και είναι πολλά τα λεφτά. Άρη.

σε παραξένωσε και σένα, Δημητράκη, ε. Ναι, ναι. Κοντζά μου, αρχηγός κόμματος, να κάνει κομπίνες για να κλέβει εκατομμύρια. Είναι δυνατόν εν Ελλάδη

Ρέση, κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Έχω την εντύπωση ότι έβλεπες τον ύμνο σου πιτόγυρα ή γυρόπιτα.

μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Τι διάολο, άλλο. Το, να το, να το βρήκα. Λοιπόν, το είδα αυτό που μου έστειλες. Το είδα από χθες, το είδα. Ο φίλος μου ο Ζαχάρης, που τη χάνει να είναι και δήμαρχος της Χερσονήσου, έκανε πολλά παράπονα στο Υπουργείο για την πορεία των έργων του ΒΟΑΚ.

Πού? Από το καρτερό μέχρι τις γούρνες μαύρο χάλι. Έριξε και το νερό της χρονιάς. Να μην έχω μια καθυστέρηση. Κοίταξε να δεις, έχουν περισσέψει κάτι λεφτά να δώσουμε για αποζημιώσεις στις εταιρείες για την καθυστέρηση. Εμείς οι

παρατήρησε του στίχη του τραγουδιού. You took the words of my mouth. Μου πήρε τα λόγια από το στόμα μου, ρε παιδί μου. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε καθημερινά. Εδώ είμαστε για να διασκεδάσουμε ακόμα και με τα χάλια μας, που είναι λίγο παραπάνω από τα καλά μας. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Δεν το βάζουμε κάτω, αγόρι μου.

ερώτημα των ημερών είναι αν θα φάμε αν θα φάμε φρέσκο ψάρι γρήγορα. Τόσο καιρό φρέσκο τρώγαμε όλοι, ναι, το ξέρω. Κοίτα, διπλασίασε ο Πασόνεο Αρχιγέος την επιδότηση του αγιευτικού πετρελαίου. Οπότε πιστεύω ότι θα επιστρέψουν τα ψαρογάικα. Σου λείπει αστακομακαρονάδα, το ξέρω. Μα όλοι με αστακομακαρονάδα δεν τη μεγαλώσαμε.

φυσικά συντροφιά μας όπως κάθε μέρα, η Άλεξ Γιαλιτάκης, consultant, σύμβουλη. Σύμβουλη σε κάθε βήμα σας, για εσάς που ξεκινάτε ένα νέο μαγαζί, για εσάς που θέλετε βοήθεια σε εκπαίδευση προσωπικού, για εσάς που η ιδέα στέκει και θέλετε κάποιο έμπειρο με πολυετή πείρα να σας βοηθήσει στα πρώτα βήματα. Απούστατα, μπείτε alexyelitakis.gr και θα τα δείτε όλα.

Δεν βλέπετε αυτά που βλέπω. Ναι, είμαι καλό παιδί, χαρά γεμάτο. Γελάω μόνος μου, ναι. Αυτό που θα ακούσετε πάει εκεί που πρέπει. Καταραβαίνω αεροξόλ.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
2: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για βοηθήστε με λιγάκι. Ήταν Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα 3 η ώρα. Που έκανα την πρώτη μου εκπομπή. Σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον βεβαίως έγινε τον καιρό.

Λευτέρη, έλα μια μέρα και εσύ στο τρελάδικο. Ξέρεις που. Εκεί που η σοβαριβάνια έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Καλημερούδια, Ρένα.

Έλα, έλα ρε Αντωνάκη, εσύ παραβιάσεις και σήμερα από την Τουρκία. Δεν ήταν παραβιάσεις, τα καλωσορίσματα του Ρούμπιο εν Ελλάδη ήταν. Μα είσαστε για να είσαστε ρε παιδί μου.

προσπαθώ να κρατήσω μια ποιότη. Αλλά τώρα τελευταία η ποιότη έχει γίνει σαν την αναγκαιότη. Σου πω. Εκπομπή κάνω παρέλεση. Δεν είμαστε σε καμία κουζίνα. Πώς είναι ο φίλος μου ο Τάκης. Πώς να κάνεις ζουμερά μπιφτέκια. Κοίταξε να δεις.

Άρα παιδί μου, είμαστε εδώ για να λύσουμε. Έτσι. Πρόσεξε τώρα, ο άλλος τα έχει βάλει με τα ψαροκάικα και δεν υπάρχει, λέει, φερέσια σαρδέλα στην αγορά. Να σου πω και το μυστικό, βεβαίως, όταν είναι η εποχή της σαρδέλας, στα Αθήνας, εκεί στην Ιχθυός Καλάκη 2,90, στο Ηράκλειο 4,90, γιατί πληρώνει εισιτήριο για να κατέβει και έχουν ακριβήνει τα πετρέλαια.

Για να το κάνω λίγο πιο λίγο χειρότερο το θέμα. Μια φορά και έναν καιρό θυμάσαι, λέγαμε ότι ο μπακαλιάρος είναι το κρέας του πτωχού. Άντε τώρα να πάρεις μπακαλιάρο, άντε!

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Plateau FM για την Ανατολική Κρήτη. Βεβαίως διαδικτυακά βρισκόμαστε παντού. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Plateau FM. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring good music to your ears and probably a smile on your face.

καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Χρήστο. Ναι, ναι, ναι, θα το πω. Θα το πω γιατί εσείς δεν ερχόστε από εκεί που πρέπει και δεν τα βλέπετε. Πώς έκανα την πρώτη μου, τις πρώτες μου εκπομπές από το σταθμό Ηρακλείου το 1976. Τα στούντιο ήταν δύο. Ο εκφωνητής από τη μια μπάντα, ο τεχνικός από την άλλη μπάντα, τεχνικός ηχολήπτης. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν εκεί γιατί κάπου έπρεπε να τους βάλουν. Απλά πήγαινα μισή ώρα πριν, τους έδινα μία κόλλα χαρτί με τα τραγούδια που ήταν να παίξω, τους δίσκους που κρατούσα μαζί μου γιατί δεν είχαν ξένο ρεπερτόριο καθόλου, το τραγούδι, την πλευρά που ήταν το τραγούδι, μετράγανε τις γραμμούς. Λες το τρίτο από την πρώτη. Ναι, έτσι, γιατί τα περισσότερα από τα γορία δεν μιλάγαν αγγλικά. Ευτυχώς είχα τις κοπελιές που όποτε μου πέθανε στην ώρα μου περνούσαμε υπέροχα. Και πάλι όταν ήταν τα γόρια έκανα την εκφώνηση, αυτά που έλεγα τότε ήταν πολύ λίγα και δεν ήταν του στυλ του τωρινού και θα με είχαν πετάξει έξω από την πρώτη μέρα. Μετά έτρεχα στο διπλανό στούντιο να ετοιμάσω το επόμενο τραγούδι, γιατί μου φώναζε ο Μανώλης, δεν το βρίσκω. Τόσο ωραία. Βέβαια είχα ζητήσει κάποτε να μου βάλω ένα μικρόφωνο από τη μεριά των μηχανημάτων, τον πικάπι, και παραλίγο να με σκοτώσουν.

το λέει Νικόλα Γιάννος, με το δάχτυλο, σινιάλο. Και καμιά φορά αν ήταν επισχολημένος με τη μύτη του, δεν έβλεπε το σινιάλο και έπρεπε πάλι να τρέξει στο διπλανό στον τέλος, του πω ρε εσύ δεν με βλέπεις που σου κουνάω το χέρι. Τόσο ωραία ρε παιδί μου.

αυτά και αυτά περνάει η ώρα και ξεχνάμε κάποια φορά. Μην ξεχνάτε ποτέ για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο σας, ένα private party, ένα εταιρικό event, τα γενέθλια του παιδιού σας, ή μετέχετε σε μια μεγάλη έκθεση, τα ειδικά διασκευασμένα van cocktails bars της alexgalitakis.gr έρχονται στον τόπο σας, οπουδήποτε στην Κρήτη και στα νησιά, και κάνουν τη ζωή σας εύκολη. Εσείς απλώς κάνετε το πρώτο βήμα. Μπείτε στην alexgalitakis.gr, γιατί δεν μπορώ να τα λέω όλα εγώ.

τα πολύ αγνωστά του είναι, το ξέρω. Judas Priest, Take on the World. Θα τον πάρουμε τον κόσμο, μωρέ. Θα τον πάμε, κοίταξε να δεις, τώρα που βγαίνουμε παντού, θα τους αρπάξουμε από το μαλλί και θα τους φέρουμε εδώ. Θα περνάμε όλοι καλά. Ξέρετε, τη μιζέρια, τα ουνιάσματα από αυτή την πλευρά δεν πίπτουνε. Γελάμε με τα χάλια μας, με τα χάλια μας. Κάτι είναι και αυτό.

άσμα σημαδιακών για όλα αυτά τα παιδιά που χάνονται στους άδικους πολέμους που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Αυτό ακριβώς βλέπουν αυτοί που διαφεντεύουν τα πάντα. Toy soldiers. Στρατιώτες παιχνίδια στα χέρια τους για να κερδίζουν περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, πάω για αλλαγή ώρας, πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ, να κάνω το γνωστό το παφαπούφι και επανέρχομαι.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυρι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-0-24-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

Είδες που λες ότι δεν μπορώ να γίνω με μελωδικός. Μελωδικότατος μπορώ να γίνω. Ερωτικότατος. Πιστεύω ότι έχει επιστρέψει ο Άγιος Νικόλος, να μην τα λέω δύο φορές. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνω έως στις 2, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, αυτά που μου κάνουν ένα κλικ. Red.

ωραία θα ήταν να τα πάμε με κόκκινα αντί μαύρα όπως ορισμένοι. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Ποιος μόλαρε τον 37 πάλι όξο? Τι είναι αυτό που μου φέρες ρε? Και λέει ο Αντωνάκης το είπε, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κόμματος. Έλα! Υποχρέωσή μου να σας τη φέρω. Να σας τη φέρω. Να συνεισφέρω ρε βλάκα, να συνεισφέρω, είπε ο άνθρωπος.

Ναι, ναι, το ξέρω. Είναι η ώρα να χαιρετήσω με τους επαγούμενους, όλους εσάς που οδηγείτε και σας κάνουμε παρεούλα στο αυτοκίνητο. Πάντα ελπίζω ότι κρατάτε το τιμόνι με τα δύο τα χεράκια για να μην έχουμε εκπλήξεις με τους αφηρημένοι πεζοί που κυκλοφορούν με το τηλέφωνο στο χέρι. Λες και δεν υπάρχει αύριο. Λίγη προσοχή παραπάνω στους ντελιβεράδες. Παλεύουνε καθημερινά να βγάλουν τον επιούσιον. Και φυσικά πάντα προσέχουμε τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ερχόσαστε προς το Ηράκλειο. Καλή υπομονή σε εσάς που φεύγετε από το Ηράκλειο. Υπάρχουν δυσκολίες στον ΒΟΑΚ. Θα μπορούσα να του αλλάξω όνομα, να τον βγάλουν ΒΟΓΑΚ. ΒΟΓΑΚ.

αυτό του πάει Γιαννάκη. Βο, αχ. Βέβαια οι επόμενες γενιές όταν θα έρθουν και θα έχουν τελειώσει τα έργα, γιατί εμείς ελπίζουμε ότι θα έχουν τελειώσει καιρό. Οι επόμενες γενιές θα λένε, α, τι ωραία που είναι, πότε τα κάνανε αυτά οι προηγούμενοι, να ξέρανε πότε τα κάναμε και πόσα πληρώσαμε. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανένα από τους επόμενους πώς έγιναν τα προηγούμενα.

Πάλι πάμε για ημίωρον. Καλά τα λέω εγώ, καλά τα λέει και ο φίλος μου Αλέξης. Μας κλέβουνε χρόνο. Εν τω μεταξύ είναι αίσθημα το μυαλό μου τόση ώρα να θυμηθώ μερικά από αυτά που έπαιζα το 76. Το στύψα καλά, το στύψα, ναι. Θα προσπαθήσω να γυρίσω πίσω στο χρόνο 1976. Έχω καλό μνημόνικο, ρε, εσύ, τι νομίζεις? Θα ακούσω μερικά από αυτά που έπαιζα και να θυμηθώ το Μανώλη, το φίλο μου, τον Ιχολύπτη, εκείνο τον καιρό. Επίθετα δεν λέμε. Μάνα μου, ρε, Νικόλη, ντάνε μου, ρε, αυτά που παίζεις, ντάνε.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
3: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM στους 103.

πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μέρος δου και τελευταίων. Συντονιστήκαμε και από τις δυο μπάντες. Η μπάντα του παίζει τα πάντα, αυτή. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Εδώ θα είμαστε έως τα δύο, αγόρι μου. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Αν άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου, έχεις χάσει όλα τα τελευταία. Προσπαθώ κατά κάποιο τρόπο να επαναφέρω το 1976. Πάρα μια χαρά περνάγαμε. Μπορεί να μην είχαμε όλα αυτά που έχουμε σήμερα, αλλά είχαμε όλα τα άλλα.

μα είναι δυνατόν να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις? Δηλαδή, κοίτα, υπάρχουν τα παράδοξα, ρε παιδί μου. Κλείνω με 50 χρόνια ραδιόφωνο, αλλά είμαι 34. Δηλαδή, πού το περίεργο? Αυτές τις εποχές που ό,τι θέλεις δηλώνεις και ό,τι δηλώνεις είσαι. Με φαίνεται σε δυσκολία έτσι.

μπορούσα να είμαι influencer. Κοίταξε, έκανα με τον τρόπο μου αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι οι νεότεροι τώρα με όλα τα μέσα. Εγώ το έκανα διαφορετικά. Περνώντας από πάρα πολλά μαγαζιά, ήμουνα influencer της μουσικής. Βέβαια οι σημερινοί βγάζουν εκατομμύρια, μύρια εκατομμύρια, τα οποία περιέργως τώρα τελευταία που αρχίσαν και παίρνουν χαμπάρι ή ηθήνοντες τι ακριβώς γίνεται, δεν είναι δηλωμένα. Λέτε να φορώ διαφεύγουση? Θα το μάθουμε στο μέλλον, διότι τους έχουν βάλει κάτω και τους ελέγχουν όλους.

0: διευκρίνησης.
1: Ναι, δεν είναι όλα του 1976. Είναι και από προηγούμενες χρονιές που χρησιμοποιούσα τότε. Είχα την τύχη και την ευτυχία, προσέξτε με, γιατί ήταν πιο εύκολη η δουλειά για μένα. Γιατί πάντα εκτός από όλα τα άλλα που έκανα, και το ξέρετε πολύ καλά οι παλαιότεροι, πάντα ήμουνα σε καταστήματα που πουλούσαν δίσκοι, όχι CD και τέτοια, LP και 45 και κασετούλες. Άρα είχα πλήρη ενημέρωση και πιο γρήγορη από όλους τους άλλους.

πάθει. Δεν πιστεύω να υπάρξει ποτέ τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει μπαρ. Να τα λέμε κι αυτά. Και περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να πάρετε και ένα τηλεφωνάκι στο 2815 1075 11. Το ξαναλέω, 2815 1075 11. Άιντε να παίρνετε σειρά.

Ναι, Κωνσταντίνε, εκείνο τον καιρό ήμουν Αστρόπολη. Ναι, ναι, καλά τα λες. Αυτά παίζαμε και αυτά ακούγαμε και είχαμε διαχωρίσει τη θέση μας τότε από τους καρεκλάδες.

δύο λογάκια όπως πάντα για τα δέσποτα, δεν τα ξεχνάω ποτέ. Λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι όπου μπορείτε. Και αν έχετε την ευχέρεια σε χώρους που δεν ενοχλούν, ένα πρόχειρο σπιτάκι για το χειμώνα. Ψυχούλες είναι και το ξέρετε πολύ καλά, αν δεν τα φροντίσουμε εμείς, τα περισσότερα από αυτόν θα φύγουν νωρίς.

Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, Κωστή μου, τι είναι. Ποιος πληρώνει τους Χούθη? Οι φίλοι τους, οι φίλοι τους. Αυτός που τους δημιούργησε, αγόρι μου. Μέσα στην ίδια τους χώρα παλεύουν με το ίδιο τους στο κράτος. Με τους άλλους δεν θα τα βάλουνε. Αφού υπάρχουν από πίσω λεφτά, μπορεί να πεινάμεν, αλλά όπλα έχομεν. Και πάντα θα έχομεν, διότι... Συμπλήρωσε το μόνο σου.

Σας άφησα ο λίγον πριν το τέλος, βεβαίως, για να ηρεμήσουτε. Από μένα, ρε Γιάννη, ρε Τζον, μια που το λες έτσι, Τζον. Ποιος πιστεύουμε ότι θα κερδίσει τις εκλογές? Λοιπόν, πρόσεξε με, επειδή είμαστε σίγουροι για αυτό που θα σου πούμε, αυτός που θα βγει θα είναι αυτός που δεν θα έχει ψηφίσει κανείς την επομένη των εκλογών. Γιατί οι άλλοι, εκτός από το ότι φταίνε, κάνουν και πράγματα άλλο πρόσαλα στην κάλπη. Έτσι, με αυτή την ωραία σκέψη σας αφήνω. Θα τα πούμε αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετκίνα. Να. Σας θέλω καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή.

0: A hustle here and a hustle there.
1: Λαττό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Εμπειρία. Σχεδιάστε.
1: 7 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου σήμερα, με το στόχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα να συνοψίζεται στο τρίπτυχο ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια και με τις βαρύτατες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν πριν από λίγο στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Αμερικανός ομολογός του.
0: Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ, από που θα εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης.
1: Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του κόμματος Λαός και τη σύζυγό του που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου. Το 2013 άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο έως και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Τη θερινή περίοδο οι αλλιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
0: Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Μηνύσεις σε βάρος τους για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες, reality και αθλητές.
1: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
0: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πανό και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
1: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων. Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας. Πότε θα τεθούν σε ίσχυ?
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
0: Και στα του καιρού έθριος ο ουρανός. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμινότιος 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
3: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλίσσης Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Και Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσβουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
4: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την αυτοδιοίκηση και ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχο και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση στην ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
5: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζια Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφει και πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
0: Ισραήλ
5: και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
0: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
6: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγυήσεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της λογικής προκλητικότητας.
0: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση. Σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
7: Ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
8: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
7: Σύμβουλος ασφάλειας, αυτόν τον τυπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
8: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
7: Ακριβώς. Σωστά. Μιλάμε ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
9: Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
9: Ναι, η επιλογή της ΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπιο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπιο, παρουσιάζοντας την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ στο στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς την με την προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο, σε αντίθεση όμως με τον Vance εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
1: Η Πνίκα λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
10: 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβασεις των κανόνων κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16 και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχέτησή τους.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
11: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές δρασκές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί? Εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να είτο ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση ουσιαστικά. Μάλιστα, για να γίνεται αυτό, φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια, όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματά τους στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο. τον πρόεδρο του Λάους, εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπουρή. Από ό,τι φαίνεται, η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα τους εργαζόμενους που είχαν τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πληρώναν την παραμικρή εισφορά.
1: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μία καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
11: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος διοξοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI και από την εταιρεία, και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονιακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά προφανώς τα 600 ευρώ, όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της την φορολογική της, να φτιάξουν την φορολογική της και να και ούταν με έκπληξη άκουσε ένα επιδόματα διότι
1: ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands free.
11: Όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
11: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχυράνθρωποι για τη διαπίστωση ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας, Βεργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
12: Η εντολέα μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024. Όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή, της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
1: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
13: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Ίσως εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
0: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
14: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
10: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας, όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μεταναστευτικό, απασχόλησε τις συζητήσεις των 9 ηγετών του Νότου, παρουσία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
0: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
15: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Και αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
1: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίης. Μετά από αυτή την παρέμβαση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και όλα αυτά την ώρα που οι χθιόσκαλες και καταστήματα έχουν στερέψει από ψάρια, αφού τα αλλιευτικά σκάφη Δημήτρη Χριστούλια παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως και 32 λεπτά το λίτρο. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης, να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιοκτικού στόλου, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω, το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
1: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
17: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλιείς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στον ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιέων. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλιείς.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στόχαστρο των αρχών 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές. Μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
21: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
20: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται 18 influencers με εκατομμύρια ακολούθους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια διακινήθηκαν το 2025 στην παράνομη αγορά τζόγου, ενώ 15.000 ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταυροπιερακού.
2: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
1: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
4: Η διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδησαν από το φράχτη κοντά στη λωρίδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους. Υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελαβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψεις εκπαιδευτικούς. Για τα υπερπλήρη τμήματα, στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
5: Έγινε μια προσπάθεια από την γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα stop στην αστυνομική βία.

0: κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
1: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φθάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
2: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
3: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
4: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίνεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, μετά την ημερομηνία αυτή όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό διότι οι τιμές του νερού.
3: Είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό και υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει. Και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Και έτσι με το νέο πλαίσιο ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς όπως γίνεται μέχρι τώρα και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική αγορά του εισιτήρου. Ακριβώς.

0: Πολύ σημαντικές αλλαγές λοιπόν που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
1: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε ως φαίνεται με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι, και το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που και οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ακόμα, ένα ακόμα περιστατικό όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες για παραμέληση υποκτήρια των ανηλίκων και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά.
0: Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Σε last dance λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
4: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν, τη χώρα της Δυτικής Αφρικής, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0, το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του ΠΑΣ και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας στα 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πόσο ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι, αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμο περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα 3 παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν οι παίχτες του Μπενίν, φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασαν να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός, ένας περήφανος Αργεντινός, και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ το 2022 για την Αργεντινή με το Μέση, δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλμπισελέστε.
0: Κατακτήσε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλίας.
4: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με την Δανία, ναι, για τον Nations League, και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Ο 41χρονο superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην εθνική μετά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτό τον πρότεινε, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
0: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
4: Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας Elite UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες Ερνάντες, θα διευθύνει το Κυριακάτικο Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας χθες, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα το προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση, θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλοι Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
1: Ο καιρός. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
5: Πράγματι, η Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Αιτωλό Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως τους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές Μυδενέως, Εξερωμένου και της Αττικής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλίση Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
0: Και στο ενικός.gr βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Επόμενος.
8: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά...
18: η ώρα είναι 3.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: 103,3. Ακούγεται η διαφορά.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμος Μπόλ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι ΛΑΤΟ FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Έλα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Πλατό FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κινοτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος. Everything will be alright tomorrow.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κιβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκλήρη τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολύ καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μια ιδέα και από τα κατάλληλα.

0: first, you know, will even if they'll death stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος
6: Μπαξεβάνης. Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Creta Nart Productions.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

0: FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαγίτσα, και απόψε με την έχω μπει ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο.
1: Τυχή, δεν σε φοβούμε πια.
0: Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάγιες.
1: Όπως κι αν με γυρίσεις δε, δεν έχω πλειο αγάπη πια.
0: Μπαφές μονώσεις, θερμοπροσώπησες επιχειφές κτηρίων. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 στο Λασίδι, στον Αγίου Νικολάου, και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

0: Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο μας, τον αξέχαστο, τον μεγάλο, τον ανεπανάληπτο, τον Νίκο Σεβάκη.
1: Καρδιά μου κλάψε δυνατά, καρδιά μου κλάψε δυνατά.
0: Έχουμε υποχρέωση
1: το μαύρο δάκρυ.
0: Όλοι μας. Σε αυτά τα μεγαθύρια που περάσανε από την παράδοση μας, από την κριτική μας παράδοση, από την κριτική μας μουσική. Και εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν τους έχουμε τιμήσει όσο πρέπει.

και θα συνεχίσουμε. Ο αμέσως επόμενο. Ζαχάρης Μέλλες Ανάγκης. Μανώλης Κακής. Είναι κομμάτια που ως αιώνες και να περάσουν, μετά που γραφτήκανε θα μείνουν και θα είναι πάντα διαχρονικά. Αμά καρδιάς. Αυτή είναι η μαγεία από τους συγκεκριμένους. Τα γράψανε, τα ερμηνεύσανε. Θα ευχηθώ λοιπόν στους επόμενους, τους νεότερους, να καταφέρουν κάτι ανάλογο. Καρδιά.

αρκετοί φίλοι μου, προσπαθώντας να με πειράξουν καλοπροαίρετα. Έχεις κολλήσει, λέει, στα παλιά. Όχι, δεν έχω κολλήσει στα παλιά. Η αγωνία μου είναι οι καινούργοι να μοιάσουν στις παλιούς. Και το λέω το συγκεκριμένο σχολείο με την εμπειρία των 27 χρόνων εκπομπής στον αέρα.

0: μπορώ να πω ότι οι καινούργιοι καλλιτέχνες, ενώντας καινούργιους, εννοώ αυτούς που υφίστανται στις μέρες μας στην κριτική μουσική παράδοση,
1: τα χέρια παγκαλιάζανε, τα
0: οι περισσότεροι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχουν τεράστιες γνώσεις στη μουσική. Τεράστιοι παίχτες. Τεράστιοι καλλιτέχνες. Το είπε ο Παντελής ο Κρασαδάκης, ο αγαπημένος μας. Άλλο μεγαθύριο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα πριν από 2 χρόνια μαζί του.
1: Έπιασα και καρφώξαμε.
0: Τους λείπει των νέων η ψυχή στο πάλκο. Εμείς λέει βγαίναμε, είπε που αντελείωσε ο Κρασαδάκης, στο πάλκο και κάναμε κατάθεση ψυχής. Για συγκεντρωθείτε όλοι και όλες. Δώσετε στον κόσμο αυτό που του λείπει, αυτό που κάνουν οι παλιοί μας. Που ανεβαίνανε στο πάλκο απάνω ευπρεπώς και με όποια προσωπικά προβλήματα και είχανε, καταφέρνανε να αποδώσουν το έργο τους. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο εγώ το πρώτο άκουσα, συγκινήθηκα. Για να τα ακούσουμε λίγο. Παρόλο που ο ήχος δεν είναι καλός, πάμε να τα ακούσουμε.

Εδώ φίλε και φίλοι είναι μια λίρα και ένα λαούτο. Και νομίζεις ότι ακούς μια δεκαμελής ορχήστρα. Λίρα τραγούδι Γεράσιμος Σταματογιαννάκης. Λαούτο τραγούδι Γιώργης Χατζηδάκης. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από εκείνα τα παλιά τα ωραία χρόνια. Τα γνήσια. Άγιος Βασίλειος 1978. Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνου. Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στο γιο του Γεράσιμου το Στέλιο. Σ' αγαπώ ιδιαίτερα, Στελιανέ.

Και θα συνεχίσουμε αμέσως με έναν άλλο μεγάλο από τους παλιούς. Ένα τεράστιο που όσο μας έφυγε νωρίς, άφησε τεράστιο έργο. Παντελής Σταυρουλάκης.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Συνεχίζουμε με το μεγάλο, τον ανεπανάληπτο, τον Κώστα Μουντάκη. Αυτή τη διδακτική την κάνω εδώ και 27 χρόνια, το πρώτο μισάωρο το αφιερώνω πάντα στους μεγάλους, τους ανεπανάληπτους.

0: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Έψιλον.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακά. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Λατό FM στους 103,3.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Γιώργη και τον Δημήτρη Παπαδάκη σε ζωντανή ηχογράφηση. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010. Και για σας που συντονιστήκατε τώρα με την εκπομπή, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης.

ακούτε μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολάου και του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και φυσικά ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη και την παρέα του στη Νεάπολη. Γεια σου Μιχαλιό.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε το Βασίλη από τις Ημίρες. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σ' ακούμε. Μια χαρά εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι του Μανογιούδη, το ερωτικό κορμί, το καινούργιο.
0: Πού το αφιερώνεις, Βασίλη?
1: Σε παρέα, στην παρέα μου.
0: Να είσαι καλά. Καλά να περάσετε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Σε όλοι.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέριδο τον Λατό FM, τον Ερωτόκριτο, εδώ τον Διατέρο, την κυρία Βοντικάτσι, την κυρία Καλεντάτσι, την κυρία Νίκη, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, την Κατερίνες, όλη την παρέα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, τα παιδιά μου που είναι στο δρόμο τώρα και όλη την παρέα. Και ό,τι τραγούδι σας βάλει το αφιερώνω σε όλη την παρέα και την κυρία Βοντικάλη.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Εμείς πάμε να ακούσουμε Γιώργη Μανολιούδη και το κομμάτι που ζήτησε ο Βασίλης από τις Μοίρες. Το χαρίζει στην παρέα του. Καλά να περάσετε, πάντα χαρές. το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Θα ζητήσω να με συγχωρέσει ο φίλος ο Νίκος που ήταν στη γραμμή προηγουμένως. Για κάποιο λόγο έπεσε η γραμμή, Νίκο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον καλό φίλο, τον Αριστίδη από τη Σιτία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς όρισες και καλή εκπομπή.
0: Καλώς σας μίξαμε.
1: Και καλή σεζόν να έχεις.
0: Να χαίρεσαι όλους τους ανθρώπους σου. Ειδικά,
1: να είσαι καλά.
0: Ειδικά το φίλο μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν είναι λίγο ο εγγονός που έχει το όνομά σου να είναι να με σουρανεί?
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα πάλι απόψε και καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Αριστίδη. Θα βάλουμε ένα κομμάτι από τον άνθρωπό μας.
1: Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Αριστίδης Ριζωνάκης ο νεότερος.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Για πάμε, για πάμε. Θανάσης Κορδαλός. Κοιτάζω τα ψηλά βουνά, δηλαδή ξανοίγω απάνω. Έχω βαρεθεί να θωρώ ανθρώπους στο δρόμο. Να ξανήμουν είχαμε. Σε αντίθεση με τις παλιούς μας, οι οποίοι ξανήγανε πάντοτε ψηλά. Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον καλό μου φίλο τον Μανώλη. Μαζί με τα χαιρετίσματά μου μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Θα το χαρίσω επίσης στον κύριο Γιώργο που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα μαζί με την αγάπη μου. Σ' αγαπώ και σε θαυμάζω, κύριε Γιώργο. Θα το χαρίσω επίσης στην κυρία Ευγενία και την παρέα της.

0: Μια μεγάλη μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα την Παχεζανάκη. Μας ακούει από την Ιερά Πέτρα.
1: Και λέω πως θα πρέπει.
0: Γράφει στο απόψινό της μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς όρισες, καλές εκπομπές. Με υγεία και δύναμη. Να σε καλά Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.

0: Γεια σου Γιώργη μας.
1: Σ' αγάπης, σ' αγάπης, σ' αγάπης η αθηγονή.
0: Κλάκα προηγουμένως. Το κοιτάζω τα ψηλά βουνά που ακούμε. Στη γυρία Ειρήνη και στην παρέα της. Κάπου κοντά στην Ιερά Πέτρα, παραπάνω από την Ιερά Πέτρα, στην κορφή του κόσμου.
1: Σ' αγάπης η αθηγονή και εκείνη με πειράζει. Οπα, οπα, και...
0: Δεν θα

0: Τον κάθε άνθρωπο τον κρίνει η συμπεριφορά του και η τακτική του. Αυτό έχω μόνο να πω.
1: Γιατί και εκείνη και εκείνη με καμέ.
0: Και επειδή Γιώργιό μας, πειρακτήρι μας, γαργαλιστήρι μας, στη λοβάτη της εκπομπής. Σου αφορά ένα σχόλιο που έκανα χθες το βράδυ.
1: Γιατί και εκείνη με καμέ.
0: Που είπα ότι με την αγάπη όλα τα προβλήματα λύνονται. Ενώ με το μίσος βρίσκεσαι σε άλλους διαδρόμους
1: το μαράδι.
0: Και δυσανασκέτησες σήμερα το μεσημέρι. Σου αφήνω όσο χρόνο θες να το μελετήσεις και να το σκεφτείς το συγκεκριμένο σχολείο. Μέσα από γεγονότα και παραδείγματα. Και άσε τώρα τις υπολογισμούς και το τι θες εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος. Καλησπέρα Κωστή στη Λιγερά Πέτρο, με την παρέα σου την τεράστια. Καλώς τον Νίκο από την Ιερά Πέτρα.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο τον Χαραλάμπη από τον Κουρσόνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Τι τα κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Σε ακούμε πάλι όπως και παλιά. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Δεν θα πω ονόματα για να πω μια ρήμα ενός ξενιτεμένου το όνειρο. Για όλους τους ξενιτεμένους.
0: Για να
1: μικροί είναι, δεν είναι μεγάλοι. Ο Θεέ μου και να μπορούν να, τα χρόνια να γιαγύρω. Κοπέλι να γινόμουν να λίγο τριχού πογύρω. Να ξαναζήσω του χωριού τα χρόνια τα παλιά μου και να μεθύσω από χαρές με τη δικολογιά μου. Πρώτης αγάπης να διαβώ χωμάτινα σοκάκια, χωριό μου μοσχομύριστο να ανέβω στα χαράκια. Στου κύρι μου το σπιτικό να μπω να αποσπερίσω, να θυμηθώ να στορηθώ βραδιές να καταλύσω. Να πάω να δω και το σχολείο που πήγε να κοπέλει, κι άμα σκολούσα με έπαιρνε ο κύρις μου στα μπέλη. Να βρω τη δικολογιά που λόγω τιμής βαστούσα και το Θεό δοξάζανε και τη φιλιά τιμούσα. Να ανάψω φωτιά στην παρασιά να στέσω το τσικάλι, το γερασμένο μου χωριό να ξανανιώσει πάλι. Να πέσω να αποκοιμηθώ, να με σκεπάσει η μάνα, να ξανακούσω του σχολιού να παίξει η καμπάνα. Και η δροσούλα η πρωινή θέλω να με ξυπνήσει, να κελαϊδήσει ο κοτσιφός να με καλημερίσει, να ακούσω νυχτικό σκοπό κατάλα χωριανό μου, να ξαναναντρανίσουν οι αναστεναγμοί μου. Κοιτάλαγο τη ταχυνή στη βρύση να γεμίσου, γέρι κοπέλια κοπελιές, την κάψαντος να σβήσου. Να ακούσω λέρι για τον οζό, γύρα ενός βοσκάκι, ρωτόκριτο να τραγουδεί πάνω σε ένα χαράκι. Τη λειτουργιά τη εκκλησιάς θέλω να ξανακούμε, κι ύστερα σε επαχία σκιανό κρυγιό νερό να πιούμε. Ω Θεέ μου, να γινότανε το όνειρο να πατήσω τις στράτες που προπάτηξα να ξαναπροπατήξω. Να μη μου τη χαλάσετε του ονείρου τη γλυκάδα. Ζωή δίχως ονείρα τα γεμάτη είναι περκάδα. Φίλο για φίλο χάνεται, φίλη για φιλενάδα. Σύντεκνος για συντέκνησα, κουμπάρος για κουμπάρα. Να χαιρετήξω σήμερα το Γιάννη, το φίλο μου το Γιάννη, το φίλο όλους τις φίλους από Ίκαμα, ένα καιρό Σεργιάννη, τον άρχοντα την Κρήτη μας, το Γιώργη το Βιτόρο, μα και το Λεκάκι το Γιώργη μας, το φίλο το Μανιόρο. Αυτή ήταν μια έτσι γρήμα για τους ξενιτεμένους ενούς τον ήρου, φίλε Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Χαραλάμπη, να είσαι καλά.
1: Κι αν μπορείς, βάλε τη λίμνη στο ματιώμα από το Λουδοβίκο να την αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μετά τις διαφημίσεις, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100 FM.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Νέο αίμα. Αριστίδης Ρεζονάκης στη γύρα και στο τραγούδι. Μανώλης Πρινιωτάκης στο λαούτο. Δημήτρης Σταματάκης στο άλλο λαούτο και Βασίλης Κατράς στον ταούλι. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Τετάρτου 2026. Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον παππού του Αριστίδη, το γέρο Αριστίδη, και να σου πω φίλε να τον εχαίρεσαι, να τον εκαμαρώνεις τον εγγονό σου, και μόνο χαρές στο σπίτι σας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε ένα τεράστιο άνθρωπο, το φίλο μας το Σωμαροστελή από τη Λοχρία, στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το κρατήριο. Χαιρετώ όλους που είπε η κυρία Ευγενία. Χαιρετώ του Χαραλάμπη. Χαιρετώ την κυρία Νίκη. Του Μαζοκοπάκη τη μάνα και να βάλει το τραγούδι του Μαζοκοπάκη. Θα βάλω θέλω την καρδιά στη χέρα σου Βρασιώνη.
0: Βεβαίως.
1: Αφιερωμένο σε όλο το κρατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να είσαι
0: καλά.
1: Πάντοτε με καλά. Θερίο, να είσαι
0: πάντοτε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

0: πάμε να καλησπέρισουμε την κύρια Μαρία από το Αργάλοπο. Χωρί, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, όλους φίλους και φίλες. Ιδιαίτερα καλησπέριζω την κυρία Καλεντάκη, τη Γοντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις το τραγούδι του Ασίλια Τραμουντάνη, Μαγιάιντα. Το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε λίγο όμως, έτσι. Να είστε καλά.
1: Εσείς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τώρα το κομμάτι που μας ζήτησε ο φίλος μας. Ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόνα. Λουδοβίκος. Στις λίμνες το ματιό σου.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από τον Τυμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα στο συμπέθερό σου Αρωστέλη που τον άκουσα, στο Χαραλάμπι που τον άκουσα, και τι θα γίνει, θα βάλουμε βουλευτή το κοκκινό τον Αντώνη μας. Εγώ θα βάλω ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί αν ο Αντώνης καταλήξει πολιτικός, θα χάσει την αξία του και δεν θέλω.
1: Θα χάσει την αξία. Έτσι. Έχετε δίκιο αυτό, έχετε δίκιο.
0: Και δεν νομίζω να το θέλει και ο ίδιος.
1: Ένα τραγουδάκι όμως του κυρίου Χουχλινού θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Όποιο θέλετε, για να το αφιερώσω και στον κύριο Μιχάλη, στον Καλογεράκη από το Ταχανιά, στον Σπύρο, στο φίλο μας, στον Κωνσταντίνο που έχει το κριτικό όραμα, σε εσάς ιδιαίτερα, στην Ευγενία, σε όλη την παρέα, να μην λέω ονόματα γιατί εγώ θα ξεχάσω τους μισούς, αλλά και στην κυρία Μαρίκα την Κοντικάκη, τη φίλη μας, την Τόνια μου, δεν ξεχάσω την Τόνια μου, αυτή με παίρνει 2-3 φορές τηλέφωνο την ημέρα. Τα αγαπώ πολύ αυτό το κορίτσι.
0: Όντως είναι συμπαθητική.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρικά.
1: Μου λείπει όμως αυτή η διαφήμιση με το σουβλάκι που ξερωνόμουν στα γέλια κύριε Γιάννη. Ξερωνόμουν. Τι να σου πω. Λοιπόν. Λέω σαν να την ακούω τώρα.
0: Ήτανε... Ήτανε προσωπική μου έμπνευση. Το συγκεκριμένο σποτ ήταν προσωπική μου έμπνευση. Και νομίζω ότι τα λόγια του κόσμου φτάνουν.
1: Και τα φιλιά μου στον μπαμπά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τον ακούσαμε και φέτο. Άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την αρχόντισσα, την κυρία Μαρία Γοντιγάκη. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Στέλνω μαζί με το χαμόγελό μου και την αγάπη μου. Θα πω λίγο τις μαντινάδες μου. Νομίζω ότι είναι ευχές για όλους σας. Αφιερώνω τις μαντινάδες μου σε όλους σας. Χαμόγελο αναζητώ. Μια μέρα να αντικρίσω κι εγώ με ένα χαμόγελο. Σε εσάς θα απαντήσω. Όλος ο κόσμος θα ήθελε ειρηνικά να ζήσει. Χαμόγελο. Όχι. Χαλάσματα και σκοτωμούς ποτέ μην αντικρίσει. Ειρήνη, αγάπη να έχουμε, το γέλιο μας να μείνει στον κόσμο όλο. Στον κόσμο όλο ποτέ μας εύχομαι να μην γίνει. Δώσε αγάπη, σεβασμό σ' όλους και στον εχθρό σου και θα είναι δίπλα σου ο Θεός, φύλακας και ο δικός σου. Αν δεν δώσεις δεν παίρνεις. Αγάπη δίνεις, αγάπη θα πάρεις.
0: Καλά, μην ο το λέτε αυτό, πολλές φορές βλέπουμε να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε μίσος.
1: Το ξέρω και εμένα συνέβη αυτό, Γιάννη.
0: Αυτό είναι όμως χρυσάφι.
1: Και πέρασα πολύ, πολύ δύσκολες στη ζωή μου στιγμές.
0: Αν το αναλύσουμε...
1: Αυτά έχω να σας πω, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
0: Αν το αναλύσουμε, τίποτε. Κυρία Μαρία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, με βάση τη θρησκεία που ανήκουμε...
1: Ειλικρινής ανθρώπους.
0: Αν το αναλύσουμε, κυρία Μαρία, με βάση τη θρησκεία που ανήκουμε... Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, το να δίνεις αγάπη και να παίρνεις μίσος, είναι χρυσάφι για αυτόν που δίνει αγάπη.
1: Δυστυχώς αυτό συνέβη σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα. Σας καλό αγαπώ όλους, σας βράδυ. Φιλώ όλους.
0: Και εμείς αγαπάμε. Κυρία Μαρία.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Υπάρχει μια λέξη στην κριτική διάλεκτο, την οποία τη διάλεκτο αυτή την ελατρεύω και την υπηρετώ. Κι ας με λένε μια μπάρτη ψιλομύτες και ψιλομύτιδες, χωριάτη, το ίδιο μου κάνει. Καλιά χωριάτη και αγράμματος, παλά ψιλομύτης να πέφτει μύτη μου χάμη για να μην την πιάνω. Πάμε να ακούσουμε χωρικούς και θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε να ακούσουμε το Βραχιόλι. Ζήτησε ο φίλος μας ο Σωμαρός Θελής από τη Λοχρία στο Ρέθυμνο. Εγώ θα βάλω με τον άρχοντα τον Βασίλη το Σκουλά, με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Αυτός ο Αντώνης. Αν μας ακούει η κυρία Νίκη, η μάνα του. Κυρία Νίκη, μας έχεις δώσει ένα διαμάντι στην κριτική παράδοση.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη, απόκόψα το ωραίο τραγούδι. Θα το βάζω μετά. Το συνεχίσεις και από μένα, αφιερωμένο στην κυρία Νίκη. Λοιπόν, με τον Αντώνη το Μαζοκοπάκη. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλη την όμορφη μας παρέα. Την αγαπημένη την κυρία Γορικάκη που άκουσα τώρα τελευταία και σε όλους τους φίλους και φίλες. Μια καλησπέρα την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν, και θα σου πω, μην την αφήνεις τη ζωή άδικα να πηγαίνει, γιατί είμαστε περαστικοί και πίσω δε για γέρνη. Άβυσος είναι η ζωή και όποιος καταφέρει όμορφο να την επερνά στον κόσμο ή τα γυρεύει. Εμπήκες μέσα στη ζωή και τσέδωκες αξία και την εγέμισες χαρά και αισιοδοξία. Με τη δική σου δύναμη και τις δικές σου ελπίδες πάντα παλεύω στη ζωή όλες οι καταιγίδες. Με τα δικά σου τα φτερά πέταξα στον αέρα, εσύ μου δίνεις δύναμη να ζω την κάθε μέρα. Ψηλά πετώ με τα φτερά που μου έχεις εσύ δοσμένα, που δεν μου τα έδωσε ποτέ η μάνα που με γένα. Αυτές για το σύζυγό μου και για όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Να είστε πάντα καλά κυρία Κατερίνα, να και πάντα καλά. Αγαπημένοι και να τα 150 ρίσετε μαζί.
1: Για τα 150 ρίσουμε είναι δύσκολα, αλλά και αφού φτάξαμε ευχαριστημένοι είμαστε κύριε Γιάννη.
0: Μην μου πείτε ότι κοντεύετε 150 χρόνια μαζί.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα 80...
0: Πόσα είστε μαζί τώρα, πόσα είστε.
1: Πόσα είμαστε, 58.
0: Άρα θέλετε άλλα 100.
1: Μπράβο.
0: Σας το ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας.
1: Ναι, να είστε καλά κύριε Γιάννη, όλος ο κόσμος να περνά όμορφα.
0: Να είστε καλά.
1: Με την οικογένειά του, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Και καλή συνέχεια στο τραγούδι του Αντώνη του Μαζοκοπάκη.

0: του νεού. Παλιά γενιά. Ταπεινή. Και σεβάσμια. Κι ας ήταν αγράμματη. Τελικά μου τη δίνουνε οι σημερινοί. Τυχιούχοι γραμματισμένοι. Οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένους.
1: Για τα καρδιά.
0: Τυχιούχους. Διαβασμένους, σπουδαγμένους. Όνομα και μη χωριό. Δεν απευθύνομαι σε όλους. Οι οποίοι έχουν μόνο δικαιώματα και απόψεις. Κακομοίριδες, ναι.

0: κι ας με ρωτούν
1: και κάποιοι άλλοι κι άλλες. Βαστάει παντόφλατος ακόμη στοριάκι του χωριούντος. Τα πετούσαν έτσι ελεύθερα την παλιά εποχή. Και λένε το πρωτευσιάνικο νίκελι. Πάμε να ακούσουμε το φίλο τον Αχιλιά. Γιατί είναι γράμματι και παραπάνω από τσι άλλους. Άρα είναι ρατσιστάδες. Όποιος ανεβάζει τον εαυτό του πάνω από τσι άλλους, αυτομάτως είναι ρατσιστής. Εγωιστής και επικίνδυνος για το κοινωνικό σύλλογο. Το νί και το λί του χωριάτη που δεν κατέχει να γράψει το όνομά του, μας εσκλάβωσε. Αυτός είναι πραγματικά ο αξιμέρωτος. Και όχι ο απλός άνθρωπος, ο γνήσιος. Που έχει αγνή ψυχή και ασυναγραμματός. Έχω πολλά να σύρω σε μια μπαρτί. Τυχιούχους των πανεπιστημίων που κάποιες άλλες ομάδες τους έκαναν έτσι εργασίες στα πανεπιστήμια και παίρνουν απλά το πτυχίο χωρίς να κατέχουν να γράψουν το όνομά τους και μετά βγαίνουν και πουλούν και απόψεις. Προσπαθώ να κρατηθώ. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι σπουδαγμένοι πραγματικά που έχουν καταναλώσει τη ζωή τους στα δανεία και στα διαβάσματα. Να είμαι δίκαιος θέλω.

Ορίστε τώρα το Γιωργιό μας, το καργαλιστήρι μας, το πειραχτήρι μας, το κουρδιστήρι μας. Στο λεωφορείο μου σου μέσα ρε, δεν μπαίνω. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Με την τρέλα που κουβαλείς, ποιος σου δώσει το δίπλωμα του λεωφορείου δεν ξέρω.

Ακριβώς. Κυρία Μαρίγκα, όπως θα είπατε είναι. Μιλήσαμε εκτός αέρα. Εγώ είμαι δάτσιος σας που φοβάται. Εγώ είμαι αυτός ο αγράμματος που δεν κατέχει να μιλήσει, αλλά έχω το θάρρος να πω τη γνώμη μου μπροστά σε κάποιους ανισόρροπους τυχιούχους. Κρίμα στα χρόνια που εκαταλείσετε να σπουδάζετε και τα λεφτά των γονέων σας που εφάτε. Ρεμάλια. Ευθύνομαι σε εσάς που δημιουργείτε μόνο κοινωνικά προβλήματα με τις απόψεις σας και τις ιδέες σας. Καλιά ήταν να μην κατέχετε να γράψετε το όνομά σας. Και επαναλαμβάνω, είστε λίγοι, αλλά τη ζημιά την κάνετε. Θα έρθει η ώρα σας. Να είστε σίγουροι. Και αυτό δεν είναι απειλή. Είναι απλή ενημέρωση. Ό,τι σπέρνει ο καθένας στερίζει. Εσείς οι πτυσιούχοι, η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας. Παναλαμβάνω, μια πολύ μικρή μερίδα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Plato FM στους 103,3.
1: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Με τον καλό φίλο το Χρήστα θα το μακράκι. Να το χαρίσουμε στο φίλο τον Γιώργη που το ζήτησε. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο.

Να πούμε μια μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Τρανδάκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή σε όλους. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο. Τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας στην όμορφη Νάξο και στην παρέα σου. Να είσαι καλά.

0: Για πάμε να ακούσουμε ξανά την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο, γιατί κάτι έχει να μας πει.
1: Έχω κι εγώ να πω κάτι για τη μορφωμένος που ήτυχε στο θέμα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει άλλες αξίες.
0: Να ξεχωρίσω, κυρία Κατερίνα, να ξεχωρίσω σε ποιους απευθύνθηκα προηγουμένως. Είναι μια μπάρτη, ευτυχώς λίγοι, που έχουν καβαλικεμένο το καλάμι, επειδή αποκτήσαν ένα πτυχίο το οποίο δεν το αποκτήσαν με την αξία τους. Άλλοι, και μάλιστα, θα το πω ξεκάθαρα, κομματικές οργανώσεις. Κομματικές οργανώσεις το σε κάνουν έτσι εργασίες στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια. Τα ξέρουμε αυτά και βγαίνουν στην κοινωνία και το παίζουν τυχιούχοι. Αυτοί είναι εγκληματίες.
1: Τυχιούχοι μπορεί να το παίζουν, αλλά τα πτυχία δεν κάνουν ανθρώπους.
0: Ναι, διαμορφώνουν και όμως. Τρόπο έκφρασης.
1: Καταστρέφουν μονάχα την ανθρώπιση.
0: Η θυγαλόβαργα Σιμώνη, έχω να πω εγώ, και θα τσιφάνε καλά γερές.
1: Σιμώνη, θυγαλόβαργα, αλλά μη στέμε βέβαια και σε πολλά
0: υπομονή.
1: Πράγματα.
0: Λίγη υπομονή.
1: Εγώ πιστεύω, όπως είπες, ότι όσα πανεπιστήμια αλήθεια αν έχουν περάσει, τρόπους και συμπεριφορά άνθρωπος πρέπει να έχει.
0: Έτσι,
1: αλλιώς τα πανεπιστήμια μας κάνουν πράγμα. Γι' αυτό
0: ναι, αλλά κατέσεις,
1: είναι μια κορφή που δυσκολίες έχει. Γι' αυτό οι περισσότεροι δεν φτάνουν, κύριε Γιάννη, στη μέση. Λοιπόν, τα βλέπουμε ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι ούτε σέβονται.
0: Όχι,
1: ούτε
0: όχι, όχι, όχι.
1: Όλα τα φαίνονται κάτω, ούτε.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να δικούμε κόσμο, κυρία Κατερίνα.
1: Ούτε συμπονούνε τη διπλανούς τους, ούτε. Τι να πούμε,
0: είναι μια μπάρτη, αλλά ευτυχώς λίγοι, οι οποίοι απλά έχουν καβαλιέψει το καλάμι, γιατί πήρανε ένα τυχιάκι, χωρίς να το αξίζει.
1: Ένα τυχιάκι χατηρικός.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτά τα χατήρια είναι όμως που τρώνε μας τα δικά μας παιδιά, που τυραννούνται και με την αξία τους ανεβαίνουν εκεί που ανεβαίνουν και όπου και να πάνε. Γιατί τυχαίνει να έχω πάρει και στα παιδιά μου και στα γκόνια μου τώρα πολλά σε χαρτίρια, και το έχω σε πενός μου στο κάτω-κάτω, και γι' αυτό το λέω. Γιατί όπου και να πάνε, η συμπεριφορά και η καλοσύντοχη, αυτά είναι που τα διακρίνει. Άμα δεν τα έχει αυτά ο άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλή βραδιά και τι
0: καλό
1: να
0: βράδυ.
1: Συμβαίνουν αυτά στην κοινωνία.

0: Εγώ, Γιώργιο, μας παραφέρομαι. Εγώ δηλώνω αγράμματος. Εδώ και 27 χρόνια που είναι η εκπομπή συγκεκριμένη. Άλλοι είναι που παραφέρονται και είναι ψωνισμένοι. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

λοιπόν. Αντώνης Γεμανιός, Κουκλινός, Γρηγοριανός, Τετός, Πηδηχτός, Χορός. Ο Αντώνης μας, ο αγαπημένος μας, ο κορυφαίος μας.

Γεια σου Νικόλα, καιρό είχες να μ' ακούσεις. Κι αν δεις την αγάπη μου είχες. Θα τα πούμε σε λίγο. Νικολιό. Πού είσαι σήμερα? Αύριο που θα ξανάρθω θα δεις. Και στο μαγαζί απόξω λέω. Λοιπόν, γράφει ο Αντώνης ο Κοκκινός στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή. Άφησε μωρέ τα μηνύματα να διαβάσω.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Καλό απόγευμα. Έχουμε 7 ώρες διαφορά. Επίσης, καλά δεν το λέω.
1: Καλή βραδιά, ναι. Καλώς ορίσα, συζητήσαμε. Και δεν άκουσα την άλλη εκπομπή. Και σήμερα πάλι την ώρα που άνοιγε η εκπομπή, με πήραν τηλέφωνο από την Ελλάδα και ίσα ίσα που πρόλαβα τα πρώτα που είπατε και μετά τίποτα. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα. Θέλω να πάρω τηλέφωνο να πω και εγώ το καλώς όρισες.

0: Να είστε καλά.
1: Όλα
0: σας αγαπάμε.
1: Καλά, να είστε καλά. Καλό σας αδεχτήκαμε.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να πω, δεν άκουσα τι είπατε, σας είπα μέχρι τελευταία. Μόνο τότε που λέγατε για την παράδοση με τους γυράριδες, με την παράδοση.
0: Δηλαδή
1: που οι νέοι γυράριδες έχουν εξαρτηθεί λίγο από το παραδοσιακό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η παράδοση πρέπει να μείνει παράδοση, γιατί διαφορετικά, άμα την εξελίξει, δεν είναι παράδοση μετά.
0: Ευτυχώς έχουμε ακόμα ορισμένους που τολμούν να πούνε την άποψη εντός από τσιπαλιούς για κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν ξεφύγει. Είναι ευτυχώς λίγα. Τα οποία εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτή την παρτίδα. Θεωρώ ότι είναι πυροτέχνημα.
1: Επειδή και εμένα μου αρέσουν τη μουσική, όλες οι μουσικές μου αρέσουν, αλλά απολαμβάνω την κριτική και παρακολουθώ, και επειδή έχω και μια ηλικία και μου αρέσουν πιο πολύ οι παλιοί με δύο όργανα παίζανα. Τώρα βάζουν πολλά όργανα, ωραία.
0: Δεν πειράζει το να βάλουν πολλά όργανα, το θέμα είναι να σέβονται το χώρο που μπαίνουν και να υπηρετήσουν, υποτίθεται.
1: Ναι, είναι και αυτό, βέβαια. Όταν δεν σέφεσαι κάτι, τελείωσε. Αλλά τώρα βάζουν και πολλά, είναι και το όργανο που βάζουν πολλά και λίγο δεν μ' αρέσει και πότε να σας πω. Προτιμώ, ας πούμε, λαούτο και λύρα. Το πολύ δύο, τρία άτομα, όχι παραπάνω που παίζουν διάφορα. Στα λαϊκά τραγούδια, σε άλλες μουσικές, ωραία. Αλλά στο κριτικό τραγούδι, τέλος πάντων. Αυτά είναι γούστα.
0: Έτσι.
1: Αλλά οι παλιοί και εμένα μ' αρέσουν πιο πολύ. Οι παλιοί, οι Μουντάκης, Σιφογιοργάκης, πώς του λένε, ξέχασα και εγώ ορισμένους. Τέλος πάντων, Γαργανουράκης, όλοι αυτοί. Οι πρώτοι που θυμάμαι κι εγώ, τότε που ήμουν σχεδόν παιδί κι εγώ, αλλά από τότε άκουγα αυτά τα ακούσματα. Ναι, μ' αρέσανε πολύ. Πόσοι άλλοι ήταν, ο Σκουλάς, νούμερο ένα και ο Σκουλάς, ακόμα. Ναι.
0: Κυρία Ελένη, εγώ πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι τόσο χαρούμενος και πραγματικά με αισθήματα που δεν εκφράζονται με λέξεις να επικοινωνείτε από την άλλη μεριά του κόσμου μαζί μας, για να ακουστείτε από την εκπομπή μέσα.
1: Παίρνω δύναμη, παίρνω ζωή, παίρνω χαρά. Με βοηθά και εμένα που είμαστε εδώ και θέλουμε να ακούσουμε από τον τόπο μας, θέλουμε να ακούσουμε και τώρα έτσι που είναι η τεχνολογία. Είναι κρίμα να μην απασχολιόμαστε, καταλάβετε.
0: Σωστά.
1: Να μην έχουμε με τον τόπο μας. Να έχουμε. Εγώ τουλάχιστον μέρα παραμέρα τηλέφωνα έχουμε, παίρνω. Δεν έχω ξεκόψει καθόλου.
0: Να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα έχω κάποιο φίλο κοντά μου που αρκετοί από εσάς θα είστε χαρούμενοι όταν τον ακούσετε. Δεν θα πω τι και πώς. Τις επόμενες μέρες θα σας μιλήσει κάποιος που νοιαστήκατε γι' αυτόν. Αρκετοί από εσάς.
1: Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ελένη. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε πάντα χαρούμενοι και εσείς.
1: Όπου μπορούμε, το καταδύναμε ο καθένας και εμείς που είμαστε εδώ έξω και κάπως, δόξα τω Θεώ, οι περισσότεροι έχουν τακτοποιηθεί καλά.
0: Θα τα πούμε σε λίγες μέρες, κυρία Ελένη. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα χαιρετίσματα μας.
1: Να είστε καλά, καλή βραδιά.
0: Καλά να περνάτε.
2: Πως ένα να θυμάμαι, πόσο κι αδε το μολόγα.
0: Η κυρία Ελένη, που ένας καταπληκτικός άνθρωπος, σε λίγες μέρες θα καταλάβετε το τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά εκείνη την περίοδο αρκετοί από εσάς εκπλήξατε τους πάντες. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Θα κλείσουμε με τρεις καλούς φίλους.
3: Πως αγαπώ κερά μου.
0: Μαντινάδες. Μανώλης Δρασιδάκης, λίρα τραγούδι. Μιχάλης και Γιάννης Πετσάκης, λαούτο τραγούδι.

0: πες μου πως θες να σ' αγαπώ.
1: Ταβέρνα Κρητικό στα Λακόνια.
0: Η καρδιά μου.
1: Να τα πούμε αύριο.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Νικολιό.
0: Κρύβα από την καρδιά μου, ή να το λέω. Όπου
1: σ' αγαπώ και το ξέρεις.
0: Σ' όποιο βρε...

0: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε.
1: Το κάθε χαραμάτσα βγεις, σύνορο στη χαρά μου.
0: Κοντά σας για δύο περίπου ώρες. Ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο.
1: Στιγμή που σβήνει το όνειρο.
0: Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου Λουκί Εύανς, Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικολάο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπανδαδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές χτιρίων. Στεριό,
1: καρδιά μου σε φοβώ.
0: Προκαμισχύ φύγες και δεν υπήρα χαμπάρια απόψε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: ποτέ χρυσέ.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
4: Σάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
2: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ, στο Λατό FM 104,7.

Αυτή ήταν η Joy Sims και το Coming to My Life που κυκλοφόρησε το 1987 ως single από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ Coming to My Life, μια παραγωγή του Curtis Mantronic. Τεράστια επιτυχία έγινε το κομμάτι στα R&B charts και soul charts φυσικά. Ευρωπαϊκά dance floors χορευόταν παντού, κουβόταν παντού, σημαντώντας τη μετάβαση της soul στον πιο ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 80. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Γιαλινάς και συντονισμένη συχνότητα του Λατό, Λατό FM 103,3, Τετάρτη βράδυ 29 Απριλίου 2026, έφυγε και ο Απρίλιος, λίγο μετά τις 10, και απόψε έχουμε τελευταία εκπομπή. Ναι, και για την τελευταία εκπομπή σας φιλάμε 80s Soul Grooves. Είναι ήχοι που όλοι μας έχουμε χορέψει ξανά και ξανά στα μπαράκια ή νωρίς πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα στις disco. Ναι, τα έπαιζαν έτσι νωρίς πριν κάνουν την έναρξη, ας πούμε. Είναι η τελευταία μας εκπομπή για την περίοδο 2025-2026. Καθώς ξεκινάνε υποχρεώσεις το καλοκαίρι, είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα. Και θα μας κρατήσουν έτσι χώρια έως και τον Οκτώβρη. Μετά όμως θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αυτή ήταν η εκρηκτική, πραγματικά εκρηκτική, η Jocelyn Brown με το Somebody Else's Guy του 1984. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ Somebody Else's Guy και ξεχώρισε φυσικά για τη δυναμική του, για τη δυναμική ερμηνεία της Jocelyn Brown, κατακτώντας τα dance charts και όχι μόνο, και παραμένει ως και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα club classics όλων των εποχών στη soul R&B σκηνή. Για τα σχόλια αλλά για τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στείλετε στο group της εκπομπής Late Night με τον Δαλιέρο στο Facebook ή στο Γιάννης Δαλιέρος Γιαλινάς Facebook αλλά και Instagram, καθώς και στο latofm.gr/live, το live του σταθμού μας, το chat του σταθμού μας.

Αυτή ήταν η φωνή της Chaka Khan με το Ain't Nobody που κυκλοφόρησε το 1983 με το συγκρότημα Rufus. Ξεχωριστό το κομμάτι για τη χρήση τότε synthesizer στην εποχή εκείνη στη soul μουσική, και η μοναδική φωνή της Chaka Khan δεν άρχισε να κερδίσει και βραβείο Grammy φυσικά. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

πόσο μα πόσο άρωμα καλοκαιριού έχουν αυτά τα κομμάτια. Και το συγκεκριμένο, το Just an Illusion από τους Imagination, που κυκλοφόρησε το 1982, αυτή την υπέροχη χρονιά που κυκλοφόρησαν πάρα πολλά όμορφα πράγματα, μέσα από το album In the Heat of the Night. Ναι, έτσι, αυτά τα καυτά βράδια του καλοκαιριού, βρε παιδί μου, ακριβώς αυτό. Ένα κομμάτι ορόσημο της Down Tempo Soul σκηνής, αναμφισβήτητα. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την κουβή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10.

ήταν η High Gloss και το You'll Never Know του 1981 από το ομώνυμο άλμπουμ τους High Gloss, ένα αυθεντικό δείγμα late disco ήχου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στα κλαμπ της Νέας Υόρκης για αυτό το low disco tempo του και παραμένει ένα hidden gem για τους γνώστες του είδους, αλλά μόνο για τους γνώστες, παρακαλώ. Συνεχίζουμε.

Εδώ αλλάξαμε λίγο το ύφος μας με τον Dr. Hook and the Medicine Show και το εκπληκτικό Sexy Eyes φυσικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1979 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Sometimes You Win. Sometimes όμως όχι πάντα. Με αυτό το λίγο στοιχείο pop που έχει μέσα κατέφερε και πέρασε στα dance charts της εποχής εκείνης. Και πριν τα σποτάκια μας, ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον μοναδικό Luther Vandross και το Never Too Much που κυκλοφόρησε το 1981 ως το βασικό single από το debut του άλμπουμ του Never Too Much και έγινε τεράστια επιτυχία που όλοι το γνωρίζουμε, φτάνοντας στην κορυφή του R&B Soul Charts. Ένα κομμάτι πραγματικά που καθιέρωσε τον Luther Vandross ως ένα από τους σημαντικότερους soul ερμηνευτές.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και κάπως έτσι, με γρήγορους ρυθμούς, περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατός, 103,3 από τον πολύ όμορφο Άγιο Νικόλα Κρήτης. Και απόψε έχουμε δεκαετία 80 Soul Grooves. Γεμάτη μια βραδιά, γεμάτη ρυθμό. Και πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά.

με την ιδιαίτερη αυτή φωνή του Andy Gibb ξεκινήσαμε το δεύτερό μας ημίωρο και μας είπε «I just want to be your everything». Κυκλοφόρησε το 1977, εντάξει αλλάξαμε δεκαετία, πήγαμε λίγο πίσω αλλά ήταν υπέροχο, μα δεν μπορούσα να το παραβλέψω πραγματικά, ως το πρώτο single του άλμπουμ «Flowing Rivers», που είναι εκπληκτικό άλμπουμ πραγματικά, γραμμένο και παραγωγή του αδελφού του, Barry Gibb, των Bee Gees φυσικά. Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1, αναμφισβήτητα, του Billboard Hot 100 και καθιέρωσε τον Andy Gibb ως solo star της disco pop εποχής εκείνης.

ήταν η μοναδική Dionne Warwick και το Heartbreaker, αυτό το εκπληκτικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1982 και αποτελεί τον τίτλο του ομώνυμου άλμπουμ Heartbreaker, σε σύνθεση των Bee Gees, πιστεύω το καταλάβατε και από τον ήχο. Ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα που γνώρισε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και η φίλη μας η Άννα από το Ηράκλειο μας λέει: πού το θυμηθήκατε αυτό το κομμάτι? Άννα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας τα θυμίζουμε όλα αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός, 103,3, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

Και αυτός ήταν ένας αυθεντικός soul ύμνος. You'll never find another love like mine, διαστόματος του κυρίου Lubber Rolls, που κυκλοφόρησε το 1976. Πήγαν πάλι 3-4 χρόνια για πίσω. Τι να κάνουμε, είναι τραγούδια που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μπορούμε. Μέσα από το άλμπουμ All Things in Time, και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, φτάνοντας πάρα πολύ ψηλά στα Soul R&B Charts, σε παραγωγή του Kenny Gamble και Leon Huff. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και για απόψε έχουμε 80s Soul, πάρα πολύ μουσική grooves.

Ray Parker Jr. and Radio. More than one way to love a woman. Μα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αγαπήσεις μια γυναίκα. Και αυτό το αριστούργημα κυκλοφόρησε το 1980 στο album Two Places at the Same Time, αντιπροσωπεύοντας το χαρακτηριστικό R&B soul ήχο της εποχής. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στο 103,3, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

είναι ένα από αυτά τα, πώς να το πούμε, συλλεκτικά διαμαντάκια, ναι, έτσι θα το πω, που μόλις ακούσαμε, Garfield Fleming και Don't Send Me Angel του 1980, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στους κύκλους της Underground Soul και Rare Grooves κύκλους, με πολύ βαθιά συναισθηματική ερμηνεία. Και πριν περάσουμε και πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θα ακούσουμε την εξαιρετική κυρία Sharon Brown να μας λέει πως εξειδικεύεται, έχει εξειδίκευση στον έρωτα, A Specialized in Love, που κυκλοφόρησε το 1982 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ A Specialized in Love, ένα καθαρό αίμα dance floor soul κομμάτι που έγινε μεγάλη επιτυχία στα clubs και παραμένει έως και σήμερα. Απολαύστε το.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Κάπως έτσι έφυγε η πρώτη μας ώρα και εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Τώρα ο ρολόι δείχνει 23 και 1 πρώτο λεπτό. Απόψε έχουμε φοβερό 80's soul grooves ήχο, εκπέμπουμε ερωτισμό, ρυθμό, ναι, είναι από αυτές τις βραδιές και πάλι στον αέρα μας έχεις. Μου στέλνει ο φίλος μου ο Κώστας από την Ιεράπετρα. Κώστα, η ειδικότητά μου είναι αυτή, είναι μία από αυτές τις εκπομπές, ωραίες, απολαύστε την.

Αχ, αυτός ο Billy Ocean με το Caribbean Queen No More Love on the Run, σε παρένθεση, που κυκλοφόρησε το 1984 ως single από το album Suddenly, αυτό το υπέροχο album και αυτό το υπέροχο κομμάτι Suddenly, φοβερό. Στην επόμενη εκπομπή θα τα βάλουμε αυτά. Και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, φτάνοντας στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, αντιπροσωπεύοντας ιδανικά τον ήχο της εποχής εκείνης. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Απόψε έχουμε άφθονη soul grooves από δεκαετία 80 να απολαύσετε. Είμαι ο Γιάννης Γιαννάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10, που αλλού, εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3.

αν εδώ οι disco balls δεν γυρνάνε σαν τρελές, τότε πού, τι, γιατί. Where is my man κυκλοφόρησε το 1983 και αποτέλεσε ένα εντυπωσιακότατο comeback για την Aretha Kitt που μόλις ακούσαμε, γνωρίζοντας μια τεράστια επιτυχία στα clubs και στη disco γενιά τότε, αλλά και τώρα, πιστέψτε με, όποτε παίζουμε αυτό το κομμάτι γίνεται ένας χαμός. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. 80s, soul, R&B, για απόψε, grooves, όπως θέλετε πείτε τα, και συνεχίζουμε.

Και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν μια σπουδαία, σπουδαία συνεργασία. James Ingram με τη φωνή του Michael McDonald στο Ya Moby The του 1983, μέσα από το άλμπουμ It's Your Night. It's Your Night, πω, τι ωραίο, που τιμήθηκε με βραβείο Grammy, ξεχωρίζοντας για τις χαρακτηριστικές φωνητικές ερμηνείες και τη soulful παραγωγή, για μαντέψτε, Quincy Jones φυσικά. Τίποτα από τον Quincy δεν πάει χαμένο, όλα είναι στην κορφή, το ξέρουμε χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και πείτε ρε παιδιά τώρα, αυτή η μουσική δεν είναι... Είναι καλοκαίρι ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι αυτό που μέρα θες, νύχτα θες, που λάμπουν τα αστέρια, που περπατάς και σε χτυπάει αυτό το ζεστό αεράκι. Ακούστε, εγώ είμαι χειμερινός τύπος, μου αρέσει ο χειμώνας, μου αρέσει και το καλοκαίρι, αλλά είμαι πιο πολύ χειμερινός, αλλά αυτό το feeling ρε παιδί μου είναι φοβερό. Για πάμε.

Ήταν το παρακάτι λίγο 7 λεπτό κομμάτι «Ain't No Stopping Us Now» των McFadden and Whitehead, που κυκλοφόρησε το 1979 μέσα από το μόνιμο άλμπουμ McFadden and Whitehead και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της εποχής. Πριν περάσουμε στο τελευταίο μας σημείο, ναι, έτσι τόσο γρήγορα περνάει η ώρα, θα ακούσουμε τον απόλυτο George Benson με το Never Give Up on a Good Thing, που κυκλοφόρησε το 1981 και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά του κομμάτια, με χαρακτηριστικό groove που μόνο αυτός ξέρει να συνδυάσει jazz, soul, pop και ό,τι άλλο θέλει πραγματικά.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μας ημίωρο για απόψε, αλλά και για τη σεζόν 2025-2026, καθώς θα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θα τα πούμε από Οκτώβριο ξανά. Ναι. Εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός, 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, που απόψε ακούμε πάρα πολλά 80s soul groups αριστουργήματα.

δεν ήταν άλλος από τον εκπληκτικό Oren Jewis Jones με το The Rain του 1986 μέσα από το άλμπουμ Juice. Και τι να τι και τώρα, έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνει στο νούμερο 1 των R&B charts, ξεχώρισε όχι μόνο για αυτό το ιδιαίτερο groove που έχει, αλλά και για το χαρακτηριστικό αυτό μονόλογο που έχει εκεί στο τέλος το ένα και κάτι λεπτό, κάτι που το έκανε μοναδικό για την εποχή, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Και φοβερό εξώφυλλο το 12-inch, το single που είναι έτσι με τα γούνια, ξέρεις, καλοντημένος με το γούνινο παλτό του και το ραβδί του. Άλλες εποχές, άλλα πράγματα, άλλα πράγματα. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

famous. Ναι, αυτή ήταν η Timex Social Club με το Rumors του 1986 από το album Vicious Rumors και είναι ένα αριστούργημα της Electro R&B Soul σκηνής της δεκαετίας. Θέλω ένα τέτοιο πάρτι με τέτοιες μουσικάρες, μου γράφει ο φίλος μου ο Νίκος εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Φίλε Νίκο, πίστεψέ μου, το θέλω πιο πολύ από σένα. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η στιγμή που θα το κάνουμε, πίστεψέ με.

Και εδώ ο Colin Abrams μας λέει πόσο παγιδευμένος και ερωτευμένος είναι με το Trapped, αυτή την κομματάρα που κυκλοφόρησε αρχικά το 1985 και έγινε club anthem φυσικά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ Colin Abrams και θεωρείται soul early house κομμάτι. Ναι, και όμως. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εδώ να πω. Θέλω αυτή την τριάδα που έπαιξα στο τελευταίο μας ημίωρο, δηλαδή Orange Juice Jones, The Rain, Timex Social Club Rumors και Colin Abrams Trapped, να το αφιερώσω σε ένα φίλο μας που δεν είναι πια εδώ, δεν είναι πια μαζί μας, έναν εξαιρετικό DJ, δεν είναι άλλος από τον Σπύρο, τον Γιωβάνοφ, τον Scratch B9, έναν άνθρωπο που μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα χωρίς να μας μάθει όμως τίποτα.

0: και μπορείς να κάνεις όσες στροφές, όσες χωρισχές μανούβρες θες με αυτό το δυναμικό κομμάτι του Jersey Derby, το Dance Little Sister, χωρίς να κουραστείς, του 1987, μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ Introducing the Headline According to Dance the Derby. Είναι ένας ωραίος τίτλος, έτσι, μακροτσικός. Ένα κριτικότατο κομμάτι που συνδυάζει soul, rock, funk με ένα ιδιαίτερο τρόπο και πολύ πολύ φυσικά ενέργεια. Ίσως σας μπέρδεψα πριν με την αφιέρωση που έκανα στον φίλο μου το Σκράτς που δεν είναι πια εδώ, ότι μας έμαθε τόσα πολλά χωρίς να μας μάθει τίποτα. Ναι, βγάζει νόημα αυτό, υπάρχει νόημα σε αυτό που λέω. Όποτε τον ρωτούσα οτιδήποτε τεχνικό ή οτιδήποτε, μου έλεγε δεν έχω να σου πω τίποτα, κάν το practice, μάθε το μόνος σου, πάρε το χρόνο σου, και αυτό είναι πραγματικά που μετράει αν κάτι το αγαπάς.
1: Hey, listen up y'all, this room's a mama. Hit it.

Όχι, πείτε μου, πείτε μου. Δεν είναι το κομμάτι που όσο χαρούμενος και να είσαι, όσο ευδιάθετος και να είσαι, μπορεί να σε κάνει να νιώσει κάτι ακόμα περισσότερο. Ναι, ήταν το tribute Right On από τους εκπληκτικούς Πασαντίνας που κυκλοφόρησε το 1988 ως σίγκλ από το άλμπουμ The Home It My Concern και αποτελεί φόρο τιμής στη classic soul της Motown, των Motown χρόνων σε μια πιο σύγχρονη παραγωγή. Και κάπου εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 και μοιραστήκαμε 2 ώρες με 80s soul groups και όχι μόνο, που άφησαν εποχή. Τελευταία εκπομπή για την περίοδο 2025-2026. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο, ξεκούραστο και ανέμελο καλοκαίρι με πολλές βουτιές και όχι μόνο. Ραντεβού λοιπόν το Νοέμβριο, αλλά ίσως και λίγο νωρίτερα. Για να δούμε. Κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή με την Gwen Guthrie και το Ain't No What's Going On But The Rent, κομματάρα του 1986, μέσα από το άλμπουμ Good To Go Lover, που έγινε τεράστια επιτυχία, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο νούμερο 1 με το ακαταμάχητο groove του. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στις πλέσεις.

καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Με ήλιο, με φροχή, με χιόνι. Εδώ. Η παρέα μας μαζεύεται. Κάθε Κυριακή, αμέσως μετά τις 10. Μουσικές αδαθαμπαρμένες. Λάτο FM, 103,3 μεγάκυκλη. Ο κύριος Όσκαρ που σας μιλάει. 2841-025-010, τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και Viber, έχουμε και WhatsApp. Τα βρίσκεται, αν πούμε, στη σελίδα μας. Και δεν ξέρω αν πρέπει να σας ρωτήσω. Have you ever seen the rain? Είδατε ποτέ την βροχή? Για να είμαι ειλικρινής και να μην την είδατε, εγώ πρωί-πρωί την άκουσα καταρακτώδης. Οπότε εκεί που έφτιαχνα τον καφέ, κατάλαβα και τα καιρικά φαινόμενα.

κύριος Ροτ Στιούαρτ, που αναρωτιόταν αν έχουμε δει ποτέ τη βροχή. Εμείς το απαντάμε ότι εδώ και μέρες είμαστε στο έλεος της κακοκαιρίας.

Κρήτη. Επιποδός και όλες οι δυνάμεις που μπορούν να παρέχουν βοήθεια, πυροσβεστική κτλ. Να βγάλουν τα νερά από εκεί που πλημμυρίζουν, να κόψουν τα δέντρα εκεί που εμποδίζουν. Το 112 βέβαια είναι συντροφιά μας τον τελευταίο καιρό. Μας στέλνει μηνύματα, μας καλεί να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις.

στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

το νερό δεχτήκαμε αυτές τις μέρες. Ισόποσο με νερό όλης της χρονιάς άλλες εποχές. Οπότε τώρα η επίκληση, η παράκληση, let the sunshine in, άφησε τον ήλιο να μπει μέσα, είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική.

μαζί με την βροχή. Βροχή και τα μηνύματα στο ξεκίνημα. Απ' τη Ρούλα, τη Χριστίνα, τη Φραντσέσκα, τη Μαρία, τη Μερσίνη, τη Χρυσούλα, το Στέλιο, την Έλενα, τη Σατού, τη Μαρία, τον Κωστή, την Κυριακή, την Ασπασία, τον Μιχάλη, την Άντρια, την Αντιγόνη, την Ελένη, τον Θοδωρή, τον Θανάση, τον Οδυσσέα, τον Κωνσταντίνο, τον Μιχάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πω όλο το δημοτολόγιο

βέβαια με ξεχάσουμε, αλλά ευχηθώ μου χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας φίλο τον Κούλη, τον Κυριάκο, που μένει έξω από τη Βέρεια σε ένα χωριό της Μαθίας.

και μετά από τόσο νερό, τόση υγρασία, για να πάμε λίγο μπροστά σε άλλα τοπία, πιο ξηρά, πιο ερημικά. Desert Rose.

το Desert Rose από το έρημο τριαντάφυλλο, αν το μεταφράσουμε με αυτό λεξί. Πάμε νοτιότερα από τις Ηπειρωτικές Αφρικής, πάμε στη Μαδαγκασκάρη.

το νότο της Μαδαγασκάρης. Ένα τραγούδι που παρόλο που ακούγεται και είναι ρυθμικό, βασίζεται στην παράδοση, σε τοπικές τελετουργίες και γιορτινούς ρυθμούς. Και όπως είπαμε, παρόλο που είναι χαρούμενο και χορευτικό, αναφέρεται σε σκληρές συνθήκες επιβίωσης στην χώρα της Μαδαγασκάρης. Μιλάει για φτώχεια και απομόνωση στο νότο του νησιού, για την καθημερινή πάλη των γυναικών και μια ελπίδα που ξεπετάει από τη συλλογικότητα και

0: κίνημα.
1: Ο κύριος που ακούμε. Ονομάζεται Paul Van Haver. Ρόζα. Το καλλιτεχνικό με τον οποίο είναι ευρέως γνωστόν είναι Στρόμε. Είναι Βέλγος μουσικός με καταγωγή από την Ρουάντα και από το Βέλγιο. Η μαμά από την Ρουάντα και ο πατέρας από το Βέλγιο. Μας δίνει μια δική του άποψη μέσα από ένα ρυθμό hip hop και ηλεκτρικής μουσικής. Quelle bonne manière!

αυλαία του Πρωτεμιώρου με μια αναφορά στο παρελθόν. Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1962 οι Beatles, τα γνωστά σκαθάρια, κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι Love Me Do. Είναι ο πρώτος επίσημος δίσκος, τα δισκάκια παίζαμε τα μικρά.

το οποίο τραγούδι σηματοδοτεί και την επίσημη γέννηση της Beatlemania. Και το ξεκίνημα μιας μουσικής επανάστασης που θα άλλαζε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν μουσικά άλλαξε τον κόσμο, μάλλον τον άλλαξε, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν τον άλλαξε όμως σε άλλα βασικά ή δομικά στοιχεία στην κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη. Ολιγοπόλια, ολιγαρχίες και ο λόγος του δυνατού

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμαστε μισή ώρα μετά τις 10 και ήδη έχει ξεκινήσει η δεύτερη ενότητα, το δεύτερο ημίωρο της παρέας μας. Μουσικές άτακτα βαλμένες, κύριος Όσκαρ. Λατό FM, 103,3 μεγάλη. Συγγνώμη για τη φωνή, προσπαθώ. Βγαίνει λίγο γραζονισμένη.

να την παρακολουθούμε τη ζωή όπως εξελίσσεται. Υπάρχουν όμως υπάρχει όμως μια άλλη θεωρία, να πιάσει κανείς τη ζωή από τα μαλλιά, δηλαδή εμείς να οδηγήσουμε τη ζωή εκεί που θέλουμε και όχι να την οδηγούν άλλοι και εμείς να ακολουθούμε.

υπάρχει και άλλη άποψη. Ή αν θέλετε άλλο ένα συμπλήρωμα. Να παρακολουθήσει τη ζωή στην εξέλιξή της.

ας αφήσουμε το ερώτημα ποιος θέλει από τους δύο και να πάμε σε άλλα ηχοχρώματα βόρειο-δυτικής Ελλάδας.

Αυτό το ξύπνημα περιμένουμε εδώ και δεκαετίες. Πάμε λίγο πάλι πίσω στα παλιά, με μια πολύ εκφραστική φωνή.

ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα μας ήρθε και η ειδοποίηση από το 112, η ειδοποίηση πολιτικής προστασίας. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο της Ιεράπετρας, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή. Μας ζητούν να περιορίσουμε τις μετακινήσεις.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 3 λεπτά μετά τις 11, ώρα δεύτερη. Μουσικές άτακτα παλμένες. Όλα το FM 103,3 μεγάκυκλοι, κυρίως ο Όσκαρ. 2841-025-010, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

ατμόσφαιρα. Γαλλόφωνο τραγούδι. Το τραγούδι των χαμένων αραστών.

φεύγουμε από το γαλλόφωνο τραγούδι και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ράντι Νιούμαν και την επιτυχία του Lonely at the Top. Ένα τραγούδι που έχει μια ηρωνική τροχιά. Η Warner Bros, η εταιρεία, η δισκογραφική που είχε στην ομπρέλα της τον Frank Sinatra και τον Randy Newman, ζήτησε από τον Randy Newman ένα τραγούδι για να το πει ο Frank Sinatra. Ο Newman, γνωστός για το καυστικό και σαρκαστικό του ηρωνικό στυλ, αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι που θα σατήριζε την εικόνα του Sinatra. Και έτσι γράφτηκε αυτό

Ηνωμένες Πολιτείες και ένα θρυλικό κομμάτι, το Money's Boy, το Muddy Waters, το οποίο είναι πολύ αναγνωρίσιμο και γίνει ύμνος των blues. Δεν είναι μια σύγχρονη απάντηση, μουσική απάντηση σε μια καλλιτεχνική κόντρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Muddy Waters κυκλοφόρησε την τεράστια επιτυχία του Hoochie Coochie Men. Και ένας νεαρός ανερχόμενος μουσικός της ίδιας δισκογραφικής εταιρείας, ο Bob Diddley, εμπνεύστηκε από το κομμάτι του Muddy Waters, πήρε το βασικό στυλ, το επιτάχυνε στο ρυθμό του, άλλαξε ελαφρώς το κομμάτι και το κυκλοφόρησε. Τότε ο Muddy Waters, αντισαρεστημένος από το νεαρό, πάτησε πάνω στη δική του ιδέα για να ηρωνευτεί το τραγούδι. Ηχογράφησε το Money's Boy ως άμεση απάντηση. Το Money's Boy που θα πει το αντράκι ή το αγοράκι που κάνει τον άντρα, το οποίο τραγούδι έχει και ένα βαθύ πολιτικό και φυλετικό μήνυμα.

τραγούδι που μας μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Για να θυμηθούμε εκείνο το περίφημο φιλμ με τον Γιον Βοϊτ και τον Ντάστι Χόφμαν. Κάπου στο μεσονυχτίου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στις 11.30 τέταρτο ημίωρο της παρέας μας και γνωστή μελωδία, ένα καναρίνι γλυκό

ένα άλλο μελωδικό υπτάμενο μπαίνει στην παρέα μας.

τύπηξη δεν μας δείχνει δυτικά και βόρεια. Το GPS μας λέει Ήπειρος.

με τον μικρό Κωνσταντινό και τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Υποδεχόμαστε το μεσημέρι. Τελειώνει

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 4 λεπτά μετά τις 12. Τρίτη και τελευταία ώρα. Πέμπτο ημίωρο. Και σαν χθες, το 1917, γεννιέται η κυρία η οποία συνέθεσε και έγραψε αυτό το τραγούδι ευχαριστώντας τη ζωή. Η Βιολέτα Παρά, τη φωνή της οποίας ακούμε κιόλας.

και από τη Βιολέτα Πάρα στη Κούβα. Τέντεν πάει. Που σημαίνει κράτε με όρθιο. Και μεταφορικά είναι το κολάσο που τρώει κανείς μέσα στη μέρα για να πάρει την άμεση και να σταθεί στα πόδια του. Ένα κομμάτι γραμμένο για την καθημερινή ζωή

0: ψυχάγια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας. Και τώρα Αργεντίνη με σεντεσόσα.
2: Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja.

Μεσόγειος, Σαρδινία και ένα γνώρισμα γνωστό, πολυφωνικό τραγούδι.

πραγματικότητα με μουσική από εκεί που πρόσφατα έγινε πόλεμος, έγιναν βομβαρδισμοί, έγιναν πολλά για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Έγιναν γιατί οι ισχυροί είναι ανεγκέφαλοι.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έκτο και τελευταίο ημίωρο. Ήδη πέρασαμε το κατόφλητο. Και πάμε να δούμε πώς ήταν τα πράγματα τον καιρό του 90.

τον καιρό του 90, λοιπόν, εκεί τότε έγινε μια τρύπα, μια λακκούβα στην Εγνατία. Την έκανε τότε δήμαρχος ο κύριος Κούβελα με τη σκέψη ότι από εκεί θα ξεκινήσει να γίνει το μετρό. Και μετά από 35 χρόνια έγινε μια γραμμή του μετρό 9 χιλιόμετρα, στήχησε εκατομμύρια των εκατομμυρίων, κλείσανε σπιτάκια, κλείσανε επιχειρήσεις, κλείσανε οικοκυριά, γιατί οι λαμαρινίες είχαν κλείσει όλες τις βιτρίνες των καταστημάτων στην Εγνατία. 6, 7. Μια τεράστια λακκούβα, λοιπόν.

συγκεκριμένο που ήταν της Θεσσαλονίκης, πάω και ο Άρης και μετρό και πάμε στα τηλεοπτικά από τα νούμερα του

0: στο στάθμο του ραδιοφώνου με τη φωνή της Αλέκας Κανελίδου από τις πιο μελωδικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Είναι εξωπραγματικό αυτό που τώρα θα σου πω.

και από μια μουσική ομάδα που είχε δημιουργήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Σπύρα Σπύρα. Τρία παιδιά ξεχώρισα και ένα τραγούδι για ένα θεατρικό έργο, το Αμόρε, από τον Τζερόμ Καλούτα, τον Χρήστο Μουστάκα και τον Κώστα Μπουγιώτη.

σαν τα χαρμένες. Όλα το FM 103,3 MHz και ο κύριος Όσκαρ. Θα ξαναβρεθούμε την επόμενη Κυριακή, 11 του μήνα, αν υπολογίσα σωστά. Έρχονται σε λίγο τα παλιά παιδάζα τίθασα με το Μανώλη Δεσποτάκη. Μια όμορφη Κυριακή να έχετε και μια ευχάριστη εργάσιμη εβδομάδα. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.